Για μία ώρα την ίδια πάντα ώρα, χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα καλή παρέα με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα για απόψε έτσι, Θαλασσινό μου βάσανο, ένα τραγούδι από τα 16 του δίσκου που έχει ο τίτλος με τον τίτλο «Τα θαλασσινά του Πάριου», στη μουσική και σε στίχους που έγραψε ο Γιάννης Πάριος, και θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές έτσι από τα τραγούδια, έτσι, τα νησιωτικά μας που μας ταξιδεύουν πάντα και μας φτιάχνουν την διάθεση, και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί το τραγούδι που ανοίγει, αν θέλετε, τον δίσκο με τα 16 τραγούδια «Θαλασσινό μου βάσανο», δίσκο που θα ξαναεπαστρέψουμε να ακούσουμε κάτι ακόμη λίγο αργότερα.

πιάτα για το τέλος. Θυμηθήκαμε εδώ και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα από το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο Γιώργος Νταλάρας η κασέτα του Μελωδία 99,2. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης. Παντελής Θαλασσινός, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής αρχικά του τραγουδιού και άλλες επανεκτελέσεις. Και θυμηθήκαμε τον Γιώργο Νταλάρα, κράτα για το τέλος από την κασέτα του Μελωδία 99,2.

1995. Η Αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη, μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Κάνε Θεέ μου να φανεί». Η Σοφία Τσέρου, ερμηνεύτρια του τραγουδίου, ο Πάρης Μίτσου είχε γράψει τους στίχους. «Κάνε Θεέ μου να φανεί», ένα δίσκος με πολλά οργανικά θέματα που είχε ετοιμάσει ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Μιχάλης Νικολούδης, αλλά και κάποια τραγούδια με στίχους, όπως το τραγούδι που ακούσαμε ή, αν θέλετε, εκείνο το άλλο, το πανέμορφο τραγούδι με τον Βασίλη Σκουλά που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, «Ο Ήλιος Θεός», και πολλά οργανικά θέματα του Μιχάλη Νικολούδη σε ένα πολύ πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, αρκετά χρόνια πιο πριν πλέον, όπως λέγαμε, το 1995. Και ας έρθουμε στο 2025.

Μπουζακανόμορφη και του Διαβόλου Κόρη. Έτσι ερμηνεύει ο Γιάννης Πάριος. Να μας φτιάξει και λιγάκι τη διάθεση σε αυτή την παρακμή που ζούμε έτσι με το τραγούδι. Χρόνια τώρα στον τον τόπο. Τι να πει κανείς, τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι κοινό μυστικό. Αλλά έχουμε τα τραγούδια έτσι και αυτούς τους όμορφους νησιώτικους ρυθμούς και μας φτιάχνει όσο γίνεται η διάθεση του Διαόλου Κόρη. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, δεύτερο, από τα Θαλασσινά του Πάριου. Τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πάριος στη μουσική αλλά και τους στίχους.

Κώστα Μακεδόνα, θυμηθήκαμε για μόλα, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Αντώνης Ανδρικάκης σε τους στίχους, μέσα από τον δίσκο που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο του Έρωτε το Φως το 2000. Όλα αυτά με ένα δίσκο με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς, 13 τραγούδια, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Αντώνη Ανδρικάκη που ακούσαμε τραγούδι τους.

και το Σεντονάκι που μόλις θυμηθήκαμε το 1992 για τον Γιώργο Κατσάρη και το δίσκο που ετοίμασε για εκείνον ο Διονύη Τσακνής, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους. Και αν ρωτούσα αν συναντούσα τον Διονύη Τσακνή, που έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, για δισκογραφία, για θέατρο, για σινεμά γενικότερα, έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα στην πορεία του σαν μουσικός, σαν συνθέτης και σαν ερμηνευτής, και θα τον ρωτούσα τι δουλειά έχουν και μπερδεύονται με την πολιτική, ειλικρινά, δεν ξέρω. Σε τούτο τον τόπο εδώ κανείς δεν βγάζει άκρη. Τι θέλουν και μπερδεύονται. Πολιτικοποιημένοι μπορεί να είναι. Εντάξει, και καλά κάνουν. Κάθισε και στη μουσική σου, φτιάξε ωραία πραγματάκια, ωραία τραγούδια. Περνάμε και εμείς καλά που τραγούμε. Και είναι πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, από όλους τους χώρους, δημιουργοί, αν θέλετε καλλιτέχνες, επίσης αθλητές, από όλους τους χώρους που μπερδεύονται με την πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Τι να πει κανείς. Πραγματικά, ας καθίσουν εκεί που είναι, γράφουν άλλα πράγματα και εμείς θα τους θυμόμαστε μόνο έτσι και θα τους αγαπούμε για αυτά που μας έχουν δώσει και έχουμε περάσει και εμείς όμορφα σε όποια μορφή τέχνης ανήκει ο καθένας. Και δυστυχώς σε μια χώρα που πολιτικολογία από όταν γεννήθηκα, για να είμαι και ειλικρινής, και όπως είχε ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου, ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας. Έτσι ακριβώς είναι. Και να αφήσουμε τον δημιουργό Διονύη Τσακνή, ένα σημαντικότατος δημιουργός, και τον Γιώργο Κατσάρη που είχε ερμηνεύσει τραγούδια το καλό στο φίλος, και θα κλείσουμε με Δημήτρη Μητροπάνου. Το 2011, ο τελευταίος ολοκληρωμένος του δίσκος, εδώ είμαστε. Σταμάτης Κραονάκης, Δημήτρης Μητροπάνος, Μάνος Ελευθερίου Στίχους, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραονάκης, Λάκης Λαζόπουλος και ένα βήμα του Κωστή Παλάμα. Μέσα από εκεί, τι ήθελα και σ' αγάπαγα, ο τίτλος του τραγουδιού, σε μουσική και σε στίχους του Σταμάτη Κραονάκη.

δώσ' μου φαρμάκι, δώσ' μου φωτιά. Το πρώτο για το δεύτερο μας μέρος εδώ. Να σας καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήταν κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει ο Μιχάλης Μπίλης, επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Και θυμηθήκαμε, Βαγγέλης Κορακάκης έχει γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους, ο Βασίλης Κορακάκης ερμηνευτής, δώσ' μου το φαρμάκι. Τραγούδι που διάλεξα μέσα από τα θαλασσινά παλάτια του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλάρα, και σε κάποια τραγούδια συμμετοχή είχαμε τον Βασίλη Κορακάκη που μόλις ακούσαμε. Καλή παρέα καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Γεράσιμος Ανδρεάτος για άλλη μια φορά να ερμηνεύει Βαγγέλη Κορακάκη, όπως αρκετές φορές στην καριέρα του αλλά και στη δισκογραφία. Θυμηθήκαμε από το άλμπουμ του Βαγγέλη Κορακάκη «Εκεί που σβήνει ο άνεμος» και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος «Τώρα που φεύγω», ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στο άλμπουμ, 12 τραγούδια ο δίσκος, για το Βαγγέλη Κορακάκη με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Χαρά Πομόνη, τη Νίκη Τσερέλη αλλά και το Βαγγέλη Κορακάκη. Δίσκο που θα ξανεπιστρέψουμε λίγο αργότερα.

ένας δίσκος που είχαμε το 1997 με αρκετούς ερμηνευτές. Δημιουργή του δίσκου ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, ο Μανώλης Ρασούλης σε στίχους, Σελωτέ υποτίτλος στο άλμπουμ, ανάμεσα στους πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες και η Γλυκερία Παράδοση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Σελωτέ με Αγάθωνα Γλυκερία, Γιάννη Εμμανουηλίδη, Ανδρέα Καρακότα, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Κόσμα Κεδόνας, Ορφέας Περίδης, Ναταλή Ρασούλη και η Κατερίνα Σκιαπατά. Είχαν μοιραστεί τα τραγούδια του Πέτρου Βαγιόπουλου και Μανώλη Ρασούλη σε ελοτέιπ έτσι. Ήταν, δεν είναι λίγες εκείνες φορές στους δίσκους που μας είχε παρουσιάσει το δίδυμο Πέτρου Βαγιόπουλου Μανώλη Ρασούλη να είναι πολλοί οι ερμηνευτές των τραγουδιών τους.

πάλι ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε μέσα από τον δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, εκεί που σβήνει ο άνεμος. Όπως έλεγα, μαζί στον δίσκο είχαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Χαρά Πομόνη που ακούσαμε και τη Νίκη Τσαερίλη, Ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο λόγος για την Χαρά Πομόνη. Έτσι την έχουμε συναντήσει αρκετές φορές και σε ηχογραφίες αλλά και σε εμφανίσεις πλάι στον Βαγγέλη Κορακάκη.

Και ο Θέμης Αδαμαντίδης στην παρέα μας. Θυμηθήκαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος είχε γράψει τους στίχους. Θέμης Αδαμαντίδης, Ρωτάω Άστρα και Ουρανό. Ο Θανάης Βασιλιάς, Θανάης Βασιλάς έχει γράψει την μουσική, δεξιοτέχνης στον Μπουζούκι και συνθέτης πολλών τραγουδιών. Εδώ και όπως λέγαμε σε στίχους του Γιάννη Τζουανόπουλου, το διέλεξα από ένα διπλό αλμπούμ που μας είχε παρουσιάσει ο στιχουργός, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, Ό,τι Αγάπησα. Τραγούδια με πολύ σημαντικούς νεότερους και παλιότερους ερμηνευτές. Που σε όλα τα τραγούδια, σε αυτό το διπλό άλμπουμ, έχει γράψει τους στίχους ο στιχουργός και άνθρωπος του ραδιοφώνου, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, με τίτλο Ό,τι Αγάπησα. Μέσα από εκεί συναντήσαμε και τον Θέμη Αδαμαντίδη που μόλις ακούσαμε.

Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ακούσαμε το 2005 ο αξέχαστος σπουδαίος ερευνητής και δημιουργός από το άλμπουμ του Αντίθετη Πορεία. Αντίθετο ρεύμα, ναι, τίτλος του δίσκου Σοφ Παπά. Συγκίνησε για τον δημιουργό των τραγουδιών. Η Σοφ Παπά είχε γράψει και τη μουσική αλλά και τους στίχους. Αντίθετο ρεύμα, ο τίτλος του δίσκου. Ήταν για άλλη μια φορά, όπως και αρκετά χρόνια πιο πριν, που συνεργάστηκε πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Τόλι Βοσκόπουλος τότε με την Σοφ Παπά. Θυμηθήκαμε μια όμορφη στιγμή από εκείνο το άλμπουμ του 2005.

2016, ο τίτλος «Τη χρονιά» για τον δίσκο που μας παρουσίασε ο Πασχάλης Θερζής. Αχ, πώς περνούν τα χρόνια και πώς μας λείπει ο Πασχάλης Θερζής. Ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι, ο τίτλος του δίσκου και μέσα από εκεί τα ψηλά. Χρυσόστομος Καραντωνίου τη μουσική, Δημήτρης Παπαχαραλάμπου στους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος. Για την απόψη μας μουσική συντροφιά, ότι τίτλος του δίσκου, όπως είπα και λίγο νύτερα, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Για το τέλος, η κυρία Πίτσα από Παπαδοπούλου, πλάι τις μεγάλες φωνές, τις βάζουμε και έχουμε αντίο αγάπη αδιχασμένη να μας ερμηνεύει παρέα με τους Pixlax, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το άλμπουμ των Pixlax μέσα από τις φωνές των φίλων. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε όπως πάντα για καλό ήχο στους δέκτες σας. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.

Μάθες να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε, η πιο σεμνή της γειτονιάς.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.
8: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

0: bend over forwards, this won't hurt you.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, είναι ο Λεωνίδας Βόσος. Στα αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για μέτρα ενίσχυσης για πέτρα ελαιοκίνησης και όχι μόνο. Σήμερα θα απολογηθεί στο ανακριτή ο 27χρονος για την δολοφονία της 25χρονης Φελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή αναχωρεί αντιπροσωπεία του Δήμου Ινητών, επικεφαλής του Δήμαρχου Θωμά Μπέγκα, για τη Γερμανία, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Θα μετά να συναντηθεί στη Φραγκφούρτη με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αεροπορικής σύνδεσης με την Γερμανία. Επόμενος σταθμός διπλωματίας πόλεων της αντιπροσωπείας του Δημετών θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στα Γιάννα χθες ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέρος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντι Μπελέρης. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής ο Νίκος Έξαρχος, για το αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές στους λογαριασμούς νερού. Χριστό θα παραμείνει σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το αποκεντρωμένο ΚΕΠ Δήμητρο Μέδρα την Ανατολή, επί της οδού Κερασούντος 2, λόγω εργασιών. Και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα παραμονωθεί από τα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου, Ιωαννιτών, Περάμαδος, Κατσικά και Παιδινής. Ιατρικές εξετάσεις για οδικαδίκους περιοχής θα παραμονωθούν στην Πογωνιανή σήμερα από 9 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι, στο πλαίσιο της 4ης ετήσης αποστολής δράσης γεωργική μερίμνη για όλους από τις ένοπλες δυνάμεις. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφια Σιλγκανής στις 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου Μονή Δουραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε και στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα, ωστόσο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα το πρωί. Σε ορισμένα σημεία του Λεκανοπεδίου το πρωί το θερμόμετρο έδειξε 6 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε όλη τη μέρα, ενώ μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αρκετές αναφορές μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα βροχή, και αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ελάχιστη έως 18 η μέγιστη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μικρό διάστημα ηλιοφάνεια στο πρωί, κατά τα άλλα συνεφιασμένη μέρα θα είναι το Σάββατο, και από το μεσημέρι και μετά υπάρχει να θα εκδηλωθεί ασθενής βροχή, θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, νεφώσεις αργά το απόγευμα, θερμοκρασία από 12 ελάχιστο 22 βαθμούς η μέγιστη. Ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια ρίση νεφιά, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Να πάμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν πάβει να μας εκπλήσει, αυτή τη φορά έσπασε το πρωτόκολλο, μια και πήγε ο ίδιος προσωπικά στην πίστα της βάσης Άντριους να υποδεχτεί τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπινγκ, που ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος, τον είπα, και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγο του Πενκ Λι Γιουάν στην στρατιωτική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξαν χειραψία, είχαν σύντομη συνομιλία προς τα κάμερες, ενώ η αφήξη του Κινέζου πρόεδρου συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγγιγμα υποδοχής και πτήση δύο βομβαρδιστικών Β1 πάνω από την βάση. Και η προσωπική παρουσία Αμερικανού πρόεδρου στην πίστα της βάσης Άντριους για υποδοχή ξένου ηγέτη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια κίνηση. Σύμφωνα με τους Financial Times, η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση, η συγκεκριμένη βάση, καταγράφηκε το 1962, όταν ο τότε πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε υποδεχτεί τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Η απόφαση του Τραμπ να βρεθεί ίδιο στο αεροδρόμιο ερμηνεύεται ως ένδειξη σημασίας που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στην επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου. Την πρώτη κρατική επίσκεψη του Σι Τσινπινγκ στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Και η επίσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων. Αλλά από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει κάτι αντίστοιχο πέρυσι. Το 2025, τον Αύγουστο του 2025, είχε υποδεχτεί προσωπικά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκοραντς της Αλάσκα. Και αυτό που γράφουν πολιτικοί παρατηρητές, η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την ανάπτυξη προηγουμένων τεχνολογίων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της συνάντησης. Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται εδώ και χρόνια την τεχνολογική υπεροχή, ωστόσο η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη σημασία της αντιπαράθεσης. Ενώ οι συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τις εμπορικές σχέσεις και τους δασμούς έως τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την τεχνολογία.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο, βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλώς ήρθατε τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο Σελμέ Ιωαννίνων, τον κύριο Ευάγγελο Παπαγιάννου. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, κύριε Δάφου. Να είστε όλοι καλά.
0: Επίσης, να είστε όλοι καλά. Και βέβαια, αφορμή με μια ανακοίνωση που είδα από την ΕΛΜΕ, που κάνει λόγο για σχολεία ασφαλή με σχολικούς φύλακες, όχι σχολεία υπό επιτήρηση. Τι ακριβώς θέλετε να αναδείξετε?
1: Γνωρίζετε και έχει γίνει στην κοινωνία μας. Πολλές φορές έχουμε τα θύματα, τα κτίρια τα σχολικά είναι θύματα βανδαλισμού, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει δέκτες επιθέσεων εξωσχολικών. Μάλλον εξωσχολικών θέλουμε να πιστεύουμε. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί ποτέ οι βάνταλοι όλοι αυτοί. Αλλά έχει αναδειχθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί και κόστη τεράστια είναι στην αποκατάσταση των ζημιών και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε τα σχολεία χώρους επιτήρησης ή να βάλουμε παντού κάμερες, και αυτό έχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Η υποστελέχωση λοιπόν των υπηρεσιών, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Εδώ λοιπόν πρέπει να επαναφέρουμε πάλι το θέμα των σχολικών φυλάκων και το θέτει η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία χρειάζονται μόνιμο προσωπικό. Πρέπει να γίνουν διορισμοί στους Δήμους ή να αποσπαστούν από τους Δήμους, να είναι καθημερινά στους χώρους, να γνωρίζουν τις ανάγκες των χώρων αυτών, και πολλές φορές μπορεί να προλαμβάνουμε και προληπτικά, πώς το λένε, να παρεμβαίνουν και προληπτικά όπου χρειαστεί. Και γι' αυτό είδατε αυτή την ανακοίνωση για σχολικούς φύλακες ή επιστάτες, ακόμα και επιστάτες. Θυμάστε παλιά.
0: Με επιστάτες.
1: Πολύ σημαντικό. Τώρα ξέρετε ποιος είναι
0: επιστάτες.
1: Εκπαιδευτικός.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα είναι εκπαιδευτική για όλα αυτά, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Είτε οι διευθυντές, είναι στην ουσία τιμωρία είναι να είναι κάποιος διευθυντής, υποδιευθυντής σχολικής μονάδας. Τεράστια ευθύνη,
0: ναι.
1: με τεράστιος φόρτος εργασίας και γραφειοκρατικός και διοικητικός και παιδαγωγικός,
0: ναι.
1: Και μηδέν αποτέλεσμα, να ξέρετε. Με ελάχιστα χρήματα. Γιατί κάποιος συνάδελφος να θέλει να ανέβει στη διοίκηση? Γιατί? Για να χάσει τον ύπνο του, προφανώς. Αυτό φίξαμε και πηγαίνουμε, βαδίζουμε προς συνέλευση Προέδρων. Σας δίνω αυτή την είδηση.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα κατέβουμε στην Αθήνα. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, κάποια εισήγηση, πρέπει να πάμε να συμφωνήσουμε στις δράσεις που θα ακολουθήσει ο κλάδος από εδώ και πέρα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
1: 3 Οκτώβρη, Σάββατο στην Αθήνα, πρώτο αυτός.
0: 3 Οκτώβρη, Σάββατο. Οπότε εκεί σίγουρα θα βγουν ειδήσεις ξεκάθαρα στη συνέλευση.
1: Και θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε τα πάντα. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Σε σύλλογο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλώς ήρθατε τώρα συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή των βουλευτείων του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφλου, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Και χθες το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία που ζητά μέσω αυτής κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια.
1: Ναι, κύριε Δάφλου, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα το έχουμε επανειλημμένα ανοίξει.
0: Ναι, βεβαίως, τώρα αλλά επανέρχεστε, ωστόσο.
1: Ναι. Καταθέτουμε και με αυτήν την μορφή της τροπολογίας. Γιατί δεν μπορεί να μιλάνε όλοι για την ακρίβεια. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να κουμαχάει κυριολεκτικά να βγάλει το μήνα. Δεν μπορεί με όλα αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας, πάμε προς το χειμώνα, με αυτήν την κατάσταση που πραγματικά ο κόσμος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν γίνεται λοιπόν απλά και μόνο να το διαπιστώνεις. Εδώ πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Και αυτά ναι, είναι συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή τι, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Κατάργηση του φόρου για τα καύσιμα, δηλαδή για να μπορέσει να πάρει μία ανάσα ο λαός. Γιατί, κύριε Δάφλο, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μαζεύονται, όλα αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα που κουμπάζει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και μας λέει για την οικονομία ότι πάμε καλά, πάνε καλά, στην ουσία δεν πάμε καλά, δεν πάει καλά ο λαός, πάει καλά το κεφάλαιο, όλα αυτά λοιπόν που βγαίνουν από την αισχρή φορολογία του λαού πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί από τη μια η οικονομία τους να πάει καλά και από την άλλη ο λαός να μην μπορεί να επιβιώσει. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να πάρθουν μέτρα. Βεβαίως εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουμε στη Βουλή και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ότι κανείς δεν συμφωνεί με αυτό. Και δεν συμφωνούν γιατί. Γιατί είναι οι δημοσιονομικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ακριβώς εντάσσονται όλα αυτά σε αυτό που λένε αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα. Εμείς όμως για τη δημοσιονομική του σταθερότητα δεν δίνουμε δεκάρα. Μας. Γιατί αυτή η σταθερότητα δεν είναι σταθερότητα του λαού, είναι σταθερότητα των κερδών του κεφαλαίου, είναι σταθερότητα των εσόδων του προϋπολογισμού από τα ματωμένα πλεονάσματα για να μπορούν αυτά τα χρήματα να τα δίνουν είτε για την πολεμική οικονομία όπως δώσαν τώρα πριν λίγες εβδομάδες τα 3,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα, είτε με τη μορφή των επιδοτήσεων και των διάφορων αναπτυξιακών προγραμμάτων στους μεγάλους ομίλους. Άρα λοιπόν, για να πάρει ανάσα ο λαός πρέπει να καταργηθούν αυτά, τα οποία θα πρέπει να συνοδευτούν φυσικά και με αυξήσεις στους μισθούς.
0: Θα προκύψει ωστόσο, θα σας πούνε κύριε Έξαρχε, δημοσιονομικό κενό. Πώς θα καλυφθεί αυτό?
1: Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, κύριε Δάφλο.
0: Ναι.
1: Αυτά που λένε αυτοί για τα κοστολογημένα προγράμματα και όλα αυτά τα παραμύθια έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της υπεράσπισης και της προώθησης των κερδών του κεφαλαίου. Δεν έχουν να κάνουν με τις πραγματικές αντοχές του λαού, της οικονομίας του λαού, της οικονομίας της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Η οποία οικονομία της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός αν θέλετε δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν για ποια οικονομία μιλάμε, για ποιες αντοχές μιλάμε, τις αντοχές του κεφαλαίου ή τις αντοχές της εργατικής λαϊκής οικογένειας? Αυτό είναι το δίλημα. Γιατί κύριε Δάφλο, εδώ υπάρχουν δύο πατρίδες. Υπάρχει η πατρίδα όλων εκείνων που θησαυρίζουν και υπάρχει η πατρίδα εκείνων που δουλεύουν και εκμεταλλεύονται λίγοι τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Εμείς λοιπόν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα των πολλών. Δεν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα και τους δημοσιονομικούς στόχους των λίγων. Αυτή είναι η διαφορά και έτσι θα πρέπει να το δει ο λαός.
0: Τώρα υπήρξε και μια ερώτηση που επίσης συνυπογράφεται ως βουλευτής Ιωαννίνων προς τους υπουργούς εσωτερικών, εθνικής οικονομίας και οικονομικών με θέμα για το ιδιαίτερα αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές στους λογαριασμούς νερού. Τι ακριβώς επισημαίνετε και τι ζητάτε?
1: Με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Δάφλο, αν κάποιος για παράδειγμα χρωστάει, χρωστάνε πολλοί, πολλοί εργαζόμενοι, χρωστάνε νερό, στους 6 μήνες, εάν δεν πληρώσει τους 6 μήνες, θα πάει αυτό το ποσό που θα υπάρχει, θα προσαυξηθεί κατά 50%. Και αν τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορέσεις είτε μέσα από ρύθμιση είτε από τίποτε να χάσεις κάποιες δόσεις, αυτό θα πάει στην ΑΔΕ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή τι, θα πληστηριάζουν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να πάει στην ΑΔΕ, θα πληστηριάζουν περιουσιακά στοιχεία των εργαζόμενων για να πληρώσουν το νερό. Και πάρτε παράδειγμα εδώ στην πόλη μας Αγιάννα που έχουμε το πιο ακριβό νερό και συγκριτικά δηλαδή που είμαι σε μια περιοχή η οποία αν μη τι άλλο από βροχές τουλάχιστον δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πάει το πράγμα. Δηλαδή εδώ δεν θα μπορεί ο εργαζόμενος, ο λαϊκός άνθρωπος, η εργατική λαϊκή οικογένεια κυριολεκτικά να πάρει ανάσα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Το νερό από ένα είδος πρώτης ανάγκης να γίνεται εμπόρευμα και μάλιστα ακριβοπληρωμένο. Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι τους.
0: Μάλιστα. Και ζητάτε βέβαια να μην εφαρμοστούν, φαντάζομαι, αυτά.
1: Όχι να μην εφαρμοστούν, να καταργηθούν.
0: Ναι.
1: Να καταργηθούν, να μειωθεί το νερό, να υπάρχουν τις κατηγορίες, τις ευάλωτες κατηγορίες, να υπάρχουν ειδικά τιμολόγια. Δεν μπορεί, κύριε Δάφο, τώρα κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να έχεις εδώ στην περιοχή τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα εμφιάλωσης νερού και απ' την άλλη να κόβονται νερά λαϊκών οικογενειών και να πάνε, να πάνε τα χρέη τους, τα έστω αυτά, ποια χρέη τέλος πάντων, να μπορεί να τα θεωρήσει κανείς χρέη, να πάνε στην εφορία και να έχουμε δηλαδή άλλο μια θηλιά, άλλο ένα βραχνά στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Όλα αυτά φυσικά εντάσσονται στη λογική ότι εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Εδώ θα πληρώσετε, θέλετε, δεν θέλετε.
0: Μάλιστα. Κύριε Εξάρχη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Κύριε Δάφλο, καλή συνέχεια.

δούμε τώρα τον τοπικό τύπο, ότι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες ανεξάρτητος. Τοπική αυτοδιοίκηση, διαρκής αγώνας επιβίωσης για την κάλυψη των αναγκών. Λίγες μέρες μετά τα δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, πως η αυτοδιοίκηση λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από ποτέ, πραγματικό το υψηλό ενεργειακό κόστος, φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης κυρίως των μικρών δήμων. Όπεν Μόλ Ιωαννίου, στη δυσαρέσκεια για τις παρεμβάσεις στα καταστήματα. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, απολογισμός έργου με αναφορά και στην περιφέρεια. Εφηβή αύξηση της προβληματικής χρήσης των social media.

Ειδική χαρά απέκτησε του Ολυμπιαγωγείου Κρανούλα. Χάθηκαν ζώα που δεν αντικαθίστανται εύκολα. Σημαντικό πλήγμα ζωικό κεφάλι τη περιοχή. Από την απώλεια 88 προβάντε σπάνιε φυλή σε Καραμάνικο. Έρωτα ΚΚΠ στη Βουλή. Εξοδοτικό πλαίσιο για τι οφειλέ του λογαριασμού νερού. Στα best of τη αρχή διαφάνεια η περιφέρεια Υπήρου. Και στα αθλητικά, στο φούλι μηχανέ ομάδα και φιλάθλων του ΠΑΣ, στη θηρά 6 μαθητική κερκίδα, ανοιχτό κάλεσμα σύνδεσμου φιλάθλων. Σε εξέλιξη προετοιμασία το αγώνα 25 Οκτωβρίου, 7ο δρόμο νίκη στο Καλπάκι. Νέοι αγώνε. Αντίεργων τμήματα τροχέα στην Εγνατία. Υπεραναγκαία λόγω των ρυθμίσεων που ταλαιπωρούν του χρήστε. Μέσω δωρεάς του Σωματείου Ειρήνης, η χρονή παιδική χαρά στον Υπηαγωγείο Κρανούλας, ο Δήμαρχος Τόμας Μπέγκας τόνισε ιδιαίτερα την επιλογή για παρέβαση σε ένα σχολείο έξω από το αστικό κέντρο. Για πρώτη φορά χωρίς αυτοτελές πρόγραμμα η Δήμη. Κώστας Καψάλης, ούτε τα μισά χρήματα δεν πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με αφορμή κίνηση οχημάτων και παράνομη κατασκήνωση, ο ΦΠΚΑ, περιπολίες και αλεχή για προστασία της αεροκόλλησης Βερλίνγκας, ερώτηση βουλευτών του ΚΚΠ, εξοδοτικό πλαίσιο για σουφλές λογαριασμούς νερού, Ένωση Πυροσβεστών Υπήρου, υπήρξαν τραυματισμοί και πόσοι στην πυρκαγιά της Τραπεζίτης, ερωτηματικό. Με Μιλένα Αποστολά και εκδήλωση του Πασόκ στην Ιγουμίτσα για το ιδιωτικό χρέος με τέσσερις διαδρομές σε εξέλιξη εγγραφή τον 7ο δρόμο της Νίκης. Και στα αθλητικά, Πας Γιάννα με αυτοποίηση για την πρώτη νίκη. Πρωινά νέα. Χρηματοδότηση και αυτοδιοίκηση, σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η μικρή Δήμη. Δήμη Παβότιδα, δεν αφορά τη δημόσια υγεία, ο ιός που εντοπίστηκε στα ψάρια. Ιωάννα Κεραυνό σκότωσε πάνω από 80 πρόβατα σπάνιας φυλής. Καταλήμματα, ο χειμώνας θα είναι βαρύς και ακριβώς για όλους. Ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται η εφαρμογή σε 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους. Εθνική Αρχή Διαφάνειας στις σημαντικές υποθέσεις του 2025 περίπτωσης περιφέρειας Υπήρου. Και στα αθλητικά, Πας Γιάννα επιστρέψει στους Ζωσιμάδες για μια διαφορετική σελίδα στην ιστορία του. Τέλος, πρωινός λόγος. Οι θησαυροί μας χρειάζονται προστασία από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η φύση της Υπήρου δεινοπαθεί, περιπολίες και έλεγχοι στη Δρακόλυμη, στο όρος Λάκμο, στο Περιστέρι. Πληγείλε εξαγωγικά οι φετινές πυρκαγιές στον Βόλιο, ρεπορτάζ Νίκου Γιωτίτσα. Στον αέρα και πάλι η ανέγερση μνήμη ευεργετών στα Γιάννα παραιτήθηκαν μέλη της αρμόδιας Ερανικής Επιτροπής, ρεπορτάζ Κωνσταγόρη. Ταυτοποιήθηκαν επιτίδη στα Γιάννα, πήγαν να καποσπάσουν 40.000 ευρώ, αλλά η κάρτα δεν ήταν σε ισχύ. 10 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ήπειρο. Στο Μας Μπέγκας δεν υπάρχουν σχολεία πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Νέα παιδική χαρά στον Υπηαγωγείο Κρανούλα. Στόχος να παράμενουν ζωντανές οι κοινότητες. Στις 25 Οκτωβρίου στο Καλπάκι ο δρόμος νίκης, στα μονοπάτια της ιστορίας, τέσσερις διαδρομές για μικρούς και μεγάλους. Σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση, σχολικά γεύματα και για 74 δημοτικά στην Ήπειρο. Στη στήλη ιστορικά, λαογραφικά και άλλα, Παναγιώτης Δαγκλής, μια εξέχουσα μορφή της ιστορίας Ήπειρου, γράφει ο κ. Παναγιώτης Γεωργούλας, εκπαιδευτικός. Στήλη απόψεις, άρθρο με τίτλο Απολύτως απαραίτητη αιμοψυχία και ομόνια, γράφει ο κ. Ανδρέας Κατσούρης, ομότιμος καθηγητής φιλολογίας του Πανεπιστημίου και στα αθλητικά του πρωινού λόγου. Αντίστροφη μέτρη για την πρεμιέρα, έτοιμο των ρωσημάδων για τον Πας Γιάννα, μαθητική κερκίδα και φέτος η θύρα 6. Αυτά και ισχύει κύριε τα θέματα, τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Λεωνίδας Βόσος. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εξαγγελίες για τη στήριξη του πληθυσμού για λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στο Ακριτή ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 27 Φεβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτό με επικεφαλή στον Δήμαρχο Ιωάννη Θωμά Μπέγκα για τη Γερμανία, όπου θα παρουσιάσει τον τουριστικό πολισμό Ιωάννη και θα έχει σειρά επαφή με την προοπτική απευθεία αεροπορική σύνδεση, όπως τόνισε μόνο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Δήμαρχο Ιωάννη. Πρόκειται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος αεροπορικής σύνδεσης. Με τη Γερμανία, η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, για το ιδιαίτερα, όπως τονίζουν, αυστηρό εξοδοτικό πλαίσιο για τις οφειλές τους λογαριασμούς νερού. Χριστό θα παραμείνει σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το αποκεντρωμένο ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτό με έδρα την Ανατολή επί της οδού Κεραστούντος 2 λόγω εργασιών. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Πογωνιανή στα πλαίσια δράση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου από 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Δήμα Ιωσήφια Στυργανή, στη Σούζου 26, φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου, Μονή Δωραχάνη. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα και ισχύει κύριε. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο 2610-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων. Καλωσορίζω τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφωνίου και στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κατερίνα Χιωτέλη από το ΦΠΚ, προϊσταμένη προστατευόμενων περιοχών Επίρου. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Και λοιπόν, τώρα είχαμε μια επιβεβαίωση που ήρθε για παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαμε δει στην Παβότιδα τον περασμένο Απρίλιο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν αλλάζει κάτι στα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, δηλαδή ναι, από όσο έχουμε συζητήσει και με τους πιο ειδικούς, με τον κύριο Λεωνάρδο που είναι καθηγητής ιξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την κυρία Οικονόμου και με άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, η κύρια αιτία είναι, παραμένει αυτό που λέγαμε το φαινόμενο της χειμερινής νησιμότητας. Τώρα, ένας οργανισμός, όπως συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους, όταν είναι εξασθενημένος, προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να πληγεί και από κάποιον ιό, από κάποιο βακτήριο κλπ. Ο κύριος Λεωνάρδος μας έχει εξηγήσει ότι στις πρώτες αναλύσεις που είχε κάνει εκεί στην περίοδο του Πάσχα στα νεκρά ψάρια, δεν είχε δει παρουσία ιού στους ιστούς. Εκείνο που είδε ήταν εξασθενημένα ψάρια που δεν είχαν καθόλου λίπος, δεν μπόρεσαν να αναπαραχθούν λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών που είχαμε εκείνες τις μέρες και κατέληξαν. Ο ιός μπορεί να δικαιολογεί τους αυξημένους αριθμούς που είχαμε φέτος. Η κύρια αιτία ωστόσο παραμένει το φαινόμενο που συζητούσαμε. Σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε. Η μονάδα Υπήρου είχε προτείνει στην περιφέρεια Υπήρου να οργανώσει, να συντονίσει μια συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων, όπως και έγινε πριν από 10 μέρες περίπου. Στόχος της συνάντησης ήταν απολογιστικά να δούμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους του περιστατικού, αλλά παράλληλα να γίνει και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Ουσιαστικά δηλαδή συζητήσαμε για αυτό το σχέδιο, έχει εκπονηθεί από τη μονάδα μας ένα προσχέδιο προς συζήτηση. Τώρα όλοι οι φορείς θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους πάνω σε αυτό με σκοπό να υιοθετηθεί και σε περίπτωση που συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, κάτι που είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουμε και την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει όλα αυτά.
0: Που είναι παρούσα, ακριβώς.
1: Να ξέρουμε ακριβώς πώς θα επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση του φαινομένου.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό, να το φέρουμε και στο, να το προεκθέτουμε και στον άνθρωπο. Για κάποιους που κατάλληλο ψάρια της λίμνης, αποτελεί κίνδυνο ή όχι?
1: Όχι, όχι. Η κτηνιατρική υπηρεσία έχει τονίσει ότι ο ιός αυτός της θεαρινής ιεμίας του Κυπρίνου δεν αφορά τη δημόσια υγεία ούτε την κατανάλωση ιχθύων από τον άνθρωπο. Εκείνο που δεν πρέπει να γίνεται, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται στη λίμνη, είναι εμπλουτισμοί ζωντανών ψαριών, δηλαδή να ρίξουμε γόνο από νεαρούς κυπρίνους ή πεταλούδες ή οτιδήποτε άλλο, ή να φύγουν ζωντανά ψάρια από τη λίμνη μας για να εμπλουτίσουμε κάποιο άλλο υδάτινο σώμα. Αφορά δηλαδή τα ζωντανά ψάρια. Δεν έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και την κατανάλωση ηχθείων από τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η επίσημη. Η αλληλεία συνεχίζεται, η επαγγελματική.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικό σε αυτά τα θέματα. Είναι η επίσημη ενημέρωση από την κτηνιατρική υπηρεσία.
0: Ωραία, ναι. Για την επίσημη, για την επαγγελματική αλληλεία υπάρχει κάποια απαγόρευση ή συνεχίζεται κανονικά?
1: Όχι, όχι. Συνεχίζεται κανονικά. Δεν πλήττει την αλληλεία. Δεν έχει να κάνει με την αλληλεία.
0: Απλώς τα ρωτάω για να τα διευκρινίσουμε όλα, για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση ή παρερμηνία, θα έλεγα. Mm-hmm. Τώρα, με την ευκαιρία της συνομιλίας, προχωρά ο καθαρισμός, ο υποβρύχιος, έτσι?
1: Εξελίσσεται κανονικά, ναι. Οι εκπλήξεις δεν σταματάνε.
0: Και ούτε θα σταματήσω από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει ένας τεράστιος όγκος στερεών αντικειμένων.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο κομμάτι μετά το Μάτσικα και μέχρι τον Άγιο Νικόλο Κοπάνων είχαμε έναν τεράστιο όγκο. Μιλάμε για, έχει φτάσει σχεδόν 40 τόνους που έχουν αναστηθεί μέχρι τώρα. Πάρα πολλά σίδερα, ογκώδη, λάστιχα και από αγροτικά.
0: Υποβρύχια, χωματέρι θα λέγαμε. Δυστυχώς.
1: Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε. Παρόλα αυτά εκτιμώ ότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των αντικειμένων είναι από το παρελθόν, από προηγούμενες δεκαετίες. Θεωρώ ότι η νοοτροπία του κόσμου και ειδικά των νέων ανθρώπων ότι αλλάζει σταδιακά. Και θέλω να ελπίζω...
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε να είναι έτσι.
1: Οτιδήποτε στη λίμνη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Σας πραγματικά.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Χιωτελή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Και εγώ. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιόνιο και μηδέτερη χάρα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, την ψηφοφωνό και καθηγητρία φωνητικής, την συμπολίτησά μας, την Ινδόβα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και βέβαια αφορμή τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Ιωαννίνων που συμμετέχετε κι εσείς. Από ποιο μετερίζει, από ποιο τομέα?
1: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συνεργάζουμε, ναι, με το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων, ναι, και αυτή τη φορά θα είναι πιο συστηματική η συνεργασία μας,
0: δηλαδή,
1: γιατί θα είμαι στα εργαστήρια του ΔΠΘΕ σε εβδομαδιαία βάση. Θα έχω το δικό μου μάθημα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μεγάλη μερίδα ατόμων και όχι μόνο για ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο, αλλά γενικότερα, γιατί, ναι, έχει να κάνει με την ανθρώπινη φωνή, με την αγωγή λόγου, το θεατρικό τραγούδι που σίγουρα θα υπάρχει μέσα στα...
0: Άρα δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς.
1: Όχι μόνο,
0: θέλουν,
1: ναι, όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κάνει πέρυσι ένα τριήμερο εργαστήρι,
0: ναι,
1: και πήγε πάρα πολύ καλά και υπήρχε και από εκεί μία παρακίνηση, να το πω, για να καθιερωθεί λίγο πιο συστηματικά, και έτσι αποφασίσαμε με τη διευθύντρια του ΔΠΘΕ, την κυρία Ρινιό Κυριαζή, και το Διοικητικό Συμβούλιο που πίστεψε σε αυτό, ναι, και τον πρόεδρο, τον κύριο Καψάλη, και τους ευχαριστώ, για να έχουμε μια πιο συστηματική καθοδήγηση, να το πω, γιατί η αλήθεια είναι πως αν δεν υπάρχει συστηματικότητα και εβδομαδιαία επαφή, δεν μπορείς να χτίσεις κάτι που να μείνει.
0: Ακριβώς, αν πάει μακριά χρονικά, τότε ό,τι χτίζεις έχει γκρεμιστεί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέχρι να επανέλθεις.
1: Ακριβώς.
0: Και ισχύει για όλα τα πράγματα και όχι μόνο για αυτά. Άρα λοιπόν, βλέπω ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στον Οκτώβριο. Οκτώβριος δεν είναι μακριά.
1: Όχι, όχι. Φτάνει
0: σήμερα
1: ο Οκτώβριος.
0: Έξι μέρες έχουμε ακόμα το Σεπτέμβριο. Εγγραφές γίνονται ακόμα.
1: Εγγραφές γίνονται ακόμα. Είναι ανοιχτό το τμήμα. Είναι για ενήλικες. Ενήλικες, εγώ υπολογίζω από 18 ετών και πάνω. Έτσι, παιδιά μέχρι ηλικία όσο. Όσο ο καθένας δηλαδή επιθυμεί, χωρίς κανέναν περιορισμό, χωρίς να γνωρίζουν μουσική. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί πολλοί με ρωτάνε, δεν χρειάζεται αυτό. Απλά
0: ούτε
1: να είναι...
0: να έχουν κάνει φωνητική.
1: Ορίστε.
0: Ούτε να έχουν κάνει φωνητική.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και δεν θα είναι μόνο η φωνητική, αυτό που σας είπα, στο κομμάτι του τραγουδιστικού. Θα είναι της αγωγής του λόγου και της προστασίας της φωνής.
0: Ναι.
1: Όταν
0: λέτε προστασία φωνής, μια εξηγήσματι ακριβώς εννοείται.
1: Παραδείγματος χάρη, πολύ εκπαιδευτικοί,
0: ναι,
1: καθηγητές, δηλαδή και στο ΔΙΟ που έκανα, που κάνω μαθήματα, έρχονται και μου παραθέτουν το αίτημά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει το τραγούδι, αλλά έχουν μεγάλη καταπώνηση στη διδασκαλία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Οπότε πρέπει να μάθουν τον τρόπο, το να πάω στον οριλά και να βγάλει μια διάγνωση, να υπάρχει μια καταπώνηση στις φωνητικές χορδές, είναι το ένα κομμάτι και θα αντιμετωπιστεί.
0: Μια χρόνια θεραπεία. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μαθαίνεις τον τρόπο που να θωρακίζεις τη φωνή σου και να την προστατεύεις. Οπότε εδώ θα γίνει τώρα και μια τέτοια δουλειά.
0: Δεν σας το κρύβω ότι το ακούω πρώτη φορά για θωράκιση φωνής.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Άμα το ψάξετε, ρωτήσετε, απλά εντάξει, σιγά σιγά.
0: Και αφορά και εμάς, γιατί και εμείς με το
1: βεβαίως,
0: λόγο.
1: Βεβαίως,
0: στο ραδιόφωνο.
1: Όλους. Τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, ναι, ανθρώπους που έχουν τη φωνή τους σαν εργαλείο,
0: ναι,
1: στη δουλειά. Καταλάβατε. Οπότε πιάνει όλη αυτή την γκάμα.
0: Και πώς θωράκιζε, δηλαδή με μικρότερη ένταση, τι?
1: Όχι, όχι. Ενισχύουμε το φυσικό ηχείο που είναι το σώμα μας.
0: Ναι.
1: Η φωνή δεν είναι μόνο έτσι όπως θεωρούν κάποιοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο συγκεκριμένο σημείο. Πρέπει να ενισχυθεί, να μάθεις να χρησιμοποιείς την αναπνοή, πώς να στηρίζεις τη φωνή σου χωρίς να την καταπονείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά το τριήμερο αυτό που είχαμε κάνει και θεωρούμε ότι πιάνει όχι μόνο τους ανθρώπους του θεάτρου, αλλά γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και θα παρακολουθήσουν και τα άλλα μαθήματα,
0: ναι, ναι,
1: υποκριτικής, θα τους ενισχύσει ακόμα περισσότερο για να μπορούν να ακούγονται. Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα στις παραστάσεις. Δεν ακούγονται οι ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Ή θέλουν παραπάνω ενίσχυση με μικρόφωνα, που αυτό δεν το θέλουμε.
0: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο ακριβώς τα μικρόφωνα που έχουν
1: κάνει και το φυσικό ήχο.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Και βέβαια, εντάξει, εκεί πάμε για επαγγελματικά πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για τον πολύ πληθυσμό. Περιλάγαμε,
1: ναι,
0: πριν από λίγο. που και αυτό, άρα μέχρι τώρα υπάρχει ανταπόκριση.
1: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα, από τη στιγμή που ξεκίνησε να βγαίνει παρά έξω και να ακούγεται ότι θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια με τους διδάσκοντες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί όλοι, σιγά σιγά ο κόσμος έρχεται. Ξέρετε πώς είναι τώρα. Ο Σεπτέμβρης πάντα φεύγει βάζοντας προτεραιότητες τα παιδιά μας,
0: έτσι, τα σχολεία μας,
1: και μετά παίρνουμε σιγά και εμείς. Οπότε νομίζω πως έχει καθίσει τώρα την καλύτερη περίοδο.
0: Αυτό σημαίνει ότι με το που ξεκινά ο Οκτώβριος δεν σημαίνει ότι κλείνουν και οι εγγραφές, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έχω προσωπικά στο δικό μου μάθημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα δουλέψω και εξατομικευμένα, όχι μόνο ομαδικά.
0: Α, ναι. Έτσι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Οπότε καθένας έχει και...
0: Κάθε περίπτωση τι?
1: Κάθε περίπτωση φωνής, κάθε περίπτωση ατόμου, κατασκευής, ηλικία. Η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο, η φυσική κατάσταση.
0: Που έχει ο καθένας, ακριβώς.
1: Οπότε θα κάνουμε...
0: Αν κάποιος έχει καλή φυσική κατάσταση, είναι υπέρβαρος, υπερβολικά υπέρβαρος, σίγουρα τον επηρεάζει και στη φωνή του.
1: Και το αντίθετο.
0: Ναι,
1: και θέλουμε μια μέση κατάσταση. Βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν ηχεία ενισχυμένα. Είναι κάπου στη μέση, καταλάβατε. Υπάρχει ένας μεγάλος μύθος.
0: Ναι.
1: Θέλει δηλαδή να υπάρχει μια στιβαρότητα στην κατασκευή. Ναι. Και φυσικά να γυμναζόμαστε, έτσι. Αυτό πιάνει τα πάντα.
0: Πιάνει
1: γυμναστική...
0: όλους, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το ελάχιστο τουλάχιστον ο καθένας να κάνει.
1: Ναι.
0: Και όχι να είναι.
1: Έχουμε μια πόλη που μπορούμε να περπατάμε τουλάχιστον.
0: Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα.
0: Ώρες που θα γίνονται τα μαθήματα?
1: Θα γίνονται κάθε Δευτέρα.
0: Ναι.
1: 5 το απόγευμα με 7.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα 2 ώρο μπροστά μας να δουλέψουμε. Οι σπουδαστές που θα συμμετέχουν και στα εργαστήρια υποκριτικής θα δουλεύουμε ακόμα πιο όντα, θα δουλέψουμε αργότερα και αυτά που θα ετοιμάζουν στο εργαστήριο υποκριτικής. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι θα δουλέψω από ένα σημείο και μετά αποκλειστικά και προσωπικά. Και όλοι μαζί και χωριστά.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ πάντως ότι υπάρχουν πέρα από τμήματα ενηλίκων, δεν ξέρω αν αφορά και εσάς, και παιδικά τμήματα και εφηβικά και όριμες ηλικίες και αμαία.
1: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό και πέρυσι, θυμάμαι,
0: αφορά
1: που το
0: εσάς.
1: Συζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα για αρχή όχι.
0: Ναι,
1: είπαμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά και βλέποντας πώς θα ας ξεκινήσει ο πυρήνας που είναι η κυρία Κίκα Ζαχαριάδου θα διδάξει το εφηβικό και το παιδικό τμήμα. Οπότε και η ίδια να δει την ομάδα που θα έχει, τη θέλει να ετοιμάσει, τι ανάγκες αν προκύψουν, εγώ εκεί θα είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και η βοήθειά μου πάντα είναι, είμαι πρόθυμη να βοηθήσω όπου χρειάζονται ανάγκες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και όποιος ενδιαφέρεται, εννοείται, απευθύνεται στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Βεβαίως. Ναι. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι πολύ διαφορετική η δουλειά που θα κάνω από το σε σχέση με το ΟΔΙΟ.
0: Ναι.
1: Οπότε... Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί πιάνω πιο πολύ το ευρύ κοινό. Γιατί στο ΟΔΙΟ πρέπει ο άλλος να το ξέρει για να έρθει να με βρει και να μου ζητήσει μαθήματα. Να το έχει ψάξει. Ενώ εδώ τώρα, επειδή είναι ομάδα, θα παρακινηθεί πιο εύκολα και θα το γνωρίσει εφόσον έρθει μέσα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Καλή σεζόν να ευχηθώ.
1: Επίσης και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Συνεχίζουμε. Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη. Στο στούντιο βρίσκεται ο Άγγελος Κολέμπας, ο οικονομολόγος, συμπολίτης μας. Άγγελε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη.
0: Νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκανε Αθήνας που λέγανε το καιρό εκείνο. Ναι. Αλλά σίγουρα ακρίβεια, τιμές ενέργειας, αναμένουμε άλλωστε οι πληροφορίες λένε αρχές επόμενης εβδομάδας, κυβερνητικές εξαγγελίες για στήριξη. Από αυτά φαντάζομαι θα ξεκινήσεις.
1: Σίγουρα η ενέργεια είναι το παν χάρη. Η παγκόσμια οικονομική και πολιτική θα έλεγα κρίση που υπάρχει συνεπάγεται και με την ενέργεια, με τους πολέμους και λοιπά. Όταν βλέπεις ότι στον ΟΗΕ τώρα το πρώτο θέμα και το κύριο θέμα είναι η ενέργεια και πανικοβλήθηκαν οι ηγέτες σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχουν ηγέτες, δυστυχώς είναι ελάχιστοι, μετρημένοι ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού, παγκόσμιοι ηγέτες μιλάω, είναι πολύ λίγοι, τρεις είναι οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι άλλοι είναι μινιατούρες, να μην πω κάτι χειρότερο. Ως εκ τούτου το θέμα που σε απασχολεί, γιατί φοβούνται, όχι τίποτα, φοβούνται τους λαούς, δεν μπορεί να πλώσει πλέον η λαϊκή, δεν είναι ότι είναι ακριβή η ενέργεια, όταν δεν μπορεί να την πληρώσει και αυτοί θα μειωθούν, θα χάσουν και θα μειωθούν τα κέρδους και λοιπά. Όταν δεν βάζεις πετρέλαιο στο αυτοκίνητο ή βενζίνα, πώς να βάλεις πετρέλαιο με 2,20 βενζίνα ή 25 ή 2,30 το πετρέλαιο που κατάλαβες.
0: Και όλα αυτά μετακυλίουν στην πραγματική οικονομία.
1: Και το χειρότερο είναι ότι όσο μικρότερες χώρες είναι, τόσο χειρότερα είναι. Βλέπεις, όταν όμως μιλάνε τώρα για δημοκρατία, για οικονομική ευημερία και λοιπά και ακούς τον πλανητάρχη, το παίζει και ο πλανητάρχη ο Τραμπ τώρα και απακάει δηλαδή σαν γκάγκστερ τον Μαδούρο πρόεδρο και άλλη χώρα με το έτσι θέλω γιατί έχει πετρέλαιο και να πάρω το πετρέλαιο και ποιος εσύ ρε φίλε πάρε πετρέλαιο, με έχεις βάλει τέτοιο, βομβαρδίζει το Ιράν να με σκοτώνει παιδιά σχολεία ή ο άλλος τα γιάρχου στη Γάζα γενοκτονία ολόκληρη και ντρέπονται οι ηγέτες της ανθρωπιστικής λεγόμενης Ευρώπης, της δημοκρατικής Ευρώπης, ποια Ευρώπη και ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δυστυχώς τίποτα. Το έχει πει εξάλλου ο Τραμπ. Τραμπ τα έχει καταργήσει όλα και τον ΟΗΕ και τα άλλα, βέβαια, αλλά πάει και μιλάει βέβαια στον ΟΗΕ και κάνει και μαθήματα πάλι και επιμένει στο ίδιο το μοτίβο ότι το δίκαιο του ισχυρού να μου ότι θα καταλάβει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα με τη βενζίνα τώρα που είναι το συνημερήσια διάταξη ενέργεια, με το μέσο μισθό, ας πούμε το μέσο μισθό που λέει η κυβέρνηση, 1.500 ευρώ. Στην Ελλάδα με 1.500 ευρώ μέσο μισθό και 2 ευρώ τη βενζίνη σου βάζω, 2,20, αγοράζει 1.600 λίτρα βενζίνη. Έτσι. Στη Γερμανία αγοράζει 1.900, χάρη το κατάλαβες, 1.900 με μέσο μισθό γιατί έχουν γύρω στους 3.000, 2.500. Στην Γαλλία,
0: μακάρι να είχα 1.500.
1: Στη Γαλλία είναι ο μέσος μισθός που ισοπεδώνει τα πάντα. Άμα θέλει να βγάλει κανονικό μισθό, τι παίρνουν οι Έλληνες μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κλπ. Να βγάλει πόσοι παίρνουν στα 1.000 ευρώ, πόσοι στα 500, πόσοι στα 1.500, πόσοι στα 2.000, πόσοι στα 3.000. Τότε θα βγάλουμε στατιστικά σωστά στοιχεία. Και πόσοι σε κάθε κατηγορία είναι για να βγουν. Τώρα λοιπόν, η Ιταλία βλέπει δίπλα μα εδώ 1.300. Τι να πω και άλλε χώρε δεν έχει κανένα νόημα. Η Ελλάδα πάλι είναι τελευταία των τελευταίων, δηλαδή. Αυτή είναι η ευημερία της Ελλάδος, αυτή είναι η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς χάθηκε άλλη μεγάλη, ίσως από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες με τα ταμεία ανάκαψης και τα λοιπά ταμεία που ήταν στα 100-105 δίστα με αυτή τη τελευταία οκταετία. Δυστυχώς δηλαδή και δεν πιάσανε τόπο, δεν υπήρχε παραγωγή. Το θέμα είναι η παραγωγή. Οι άλλες χώρες έχουν κάποια παραγωγή. Αλλά η καταστροφή της Ευρώπης είναι, ξεκινάει βέβαια από την ενέργεια και, και η ενέργεια. Η ενέργεια όμως, ενέργεια όμως είναι συνέπεια της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει κάθε χώρα. Δηλαδή δεν φταίει κανένα στη Γερμανία γιατί σύνταγε χθες έναν Γερμανό οικονομολόγο κλπ. Και μου λέει το εξής για τη Γερμανία. Καταστρέφεται λέει η χώρα. Καταστράφηκε. Πώς καταστράφηκε λέει η χώρα. Τι φταίει λέω. Λέει, πρώτον λέει, η αλήθεια, η ανίκανη πολιτική ηγεσία λέει τα τελευταία χρόνια, ειδικά λέει μετά τη Μέρκελ αυτή εδώ που κυβερνάνε, ο Σόλτς και ο Μέρτς, με την οικονομική πολιτική. Εντάξει λέει, με την Ουκρανία πόλεμος λέει, εντάξει από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να καταστρέψουμε και την Ευρώπη όλη και τη χώρα όλη. Καταργάνε, λέει, παίρνανε ενέργεια λέει με 8 δολάρια και τώρα την παίρνουν 1.000 δολάρια, λέει, το φυσικό αέριο δηλαδή. Ήταν και εξάλλου δεν είναι μόνο, να το πούν μόνο ο φίλος αυτός ο Γέρμανος, ο οικονομολόγος. Είναι η πράξη, το έχει αποδείξει. Το θαύμα του Έρχαρτ, του μεγάλου τότε οικονομολόγου και υπουργού οικονομικών της Γερμανίας που έγινε, ήταν τέτοιο με τη φθηνή ενέργεια, τη ρώσικη ενέργεια, που πολύ φθηνή ενέργεια, όλη η ιστορία. Και με τους ξένους εργάτες, αυτά τα δύο πράγματα κάναν τη μεγάλη Γερμανία.
0: Βιομηχανική δύναμη.
1: Ήταν η φθηνή εκατομμύρια ξένων εργατών που ανοικοδομήσαν και κάνουν όλες τις χειρότερες δουλειές στη Γερμανία. Και οι συμπατριώτες μας εδώ, εκατομμύρια.
0: Ισπανοί, Πορτογάλοι,
1: Έλληνες εδώ στα Θρακοσλάβια. Εντάξει, τραβήξαν οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, είναι συνέπεια της πολιτικής. Όταν σταματάς το αέριο και κλείνουν οι βιομηχανίες και απολύονται οι εργάτες, ή το σύστημα υγείας της Γερμανίας. Άθλη κατάσταση και αυτό δυστυχώς. Που δεν περίμενε κανένας να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, με λίγη ενέσταση, είναι δύσκολες εποχές. Θα γίνει χειρότερα, θα πάει η οικονομία. Αν δεν σταματήσουν, αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, πάλι.
0: Ναι.
1: Θέλει ριζικές, αλλά για να αλλάξουν οι πολιτικές πρέπει να φύγουν αυτοί οι ηγέτες. Αυτοί οι ηγέτες είναι εξαρτώμενοι δυστυχώς από εταιρείες, από πολυεθνικές, και γι' αυτό δεν τολμάνε να μου, δεν τολμάνε, θα λέω. Ο Μέρτς δεν τολμάει να κάνει κάποια ριζική αλλαγή της πολιτικής του. Λέει τα πέτυχε, το μαυρίζουν εξάλλου παντού. Ριζική αλλαγή για την ενέργεια, για το. Είναι δυνατόν να αγοράζεις 10 φορές παραπάνω ή 8 φορές παραπάνω ενέργεια.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ένα από τα πιο ισχυρά κόμματα του γερμανικού πολιτικού χάρτη, το CDU, που σε περιφερειακές εκλογές δεν κατάφερε να μπει. Να πιάσει το 5% το όριο.
1: 4,9% να μανέει.
0: Αυτό δυνατόν δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη γερμανική πολιτική ιστορία.
1: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν έχει συμβεί δυστυχώς. Το ευστέκη, κοίταξε. Ό,τι ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα, το καταλάβουμε καλά όλοι, ότι δεν είναι τυχαίο που ανεβαίνουν. Οι αντιδράσεις είναι. Όταν η σοσιαλδημοκρατία πέτυχε, τα λαϊκά κόμματα, θα τα λεγόμενα φιλελεύθερα κόμματα, δημοκρατικά που τα λένε, τέλος πάντων σε εισαγωγικά είναι όλα αυτά σοσιαλιστικά και δημοκρατικά, βλέπεις ότι ανεβαίνει ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι χειρότερο δηλαδή, ανεβαίνει. Ποιος φταίει όμως, το έτοιο. Το έτοιο φταίει. Για να συμβεί κάτι, κάποιος πρέπει να φταίει. Για να αλλάξει κάτι άλλο, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να είναι τυχαία δηλαδή από μηχανίστε όσο από πάνω έρχονται και αλλάζουν. Και βλέπεις ότι καταλαβαίνει λίγο κόσμο ότι χειρότερο δηλαδή στη Λεπένη, στους ακροδεξιούς, στους άλλους. Αυτοί φταίνε. Αυτοί με τις πολιτικές τους οδηγούν τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, την άθλια κατάσταση. Δυστυχώς ήταν. Τώρα, εδώ η πολιτική που συζητάμε, τα προγράμματα τα είδαμε σχεδόν όλα των κομμάτων της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν είδαμε κάποια συγκεκριμένα αυτά μέσα που να μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Δηλαδή, κάπου συνεχίζουν αυτό που λέμε στη διαχείριση. Διαχείριση. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να δει. Εδώ η Ελλάδα θέλει παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό το λέει την καραμέλα. Αυτή η Ελλάδα δεν κάνουν τίποτα. Συγκεκριμένα δεν μιλάει κανένα. Μπορώ να σου πω την αλήθεια ότι από τα προγράμματα αυτά, μπορώ να σου πω το Ανδρουλάκη ήταν κάπως πιο συγκεκριμένο, σε ένα βαθμό συγκεκριμένο, και αυτό 5-6 μία που ανέφερε κλπ. Λέει θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Αλλά καθαρά συγκεκριμένο κόμμα αναφέρει 1, 2, 5, 10 πράγματα θα κάνει και να τα εφαρμόσει δύσκολα. Ως εκ τούτου, τι να περιμένουμε, να περιμένουμε τα ψίχουλα που θα δώσουν μετά από ένα χρόνο ή το Νοέμβριο, ξέρω αν θα τα δώσουν, ξέρω. Δεν βλέπω βελτίωση, δεν σώζεται η κατάσταση. Εδώ θέλει παραγωγή. Το λέμε συνέχεια: παραγωγή, πρωτογενής τομέας και βιομηχανία. Δύο βασικά πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν για να πεις ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα, για να μπορούν να ανεβούν τα μισθήματα. Δεν ανεβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Οι μισθοί με το 50 ευρώ, με το 20 ευρώ και με το 30 ευρώ. Δεν υπάρχει ανάπτυξη με αυτό το πράγμα. Ότι σώζονται οι εργαζόμενοι. Εδώ θέλει παραγωγή, να υπάρχει δουλειά και να καλή μισθή μόνο με παραγωγή. Και με αυτή θα γίνει με πρωτογενή τομέα, με βιομηχανία, με παραγωγική ανασυγκρότηση γενικά της χώρας και ένα πλάνο μεσοπρόθεσμο για 5 χρόνια και ένα μακροπρόθεσμο για 10-15 χρόνια, το οποίο να μην αλλάζει, να βάλουν βάση και να γυρίσουν και οι νέοι με τρελά κίνητρα, όχι απλώς απλά, με πολύ μεγάλα κίνητρα, τεράστια κίνητρα για να γυρίσουν και οι νέοι και να παράγουν και να μην ρημπώνουν τα χωριά μας και η φύση να πάει χαμένη, αυτή η θεά φύση η οποία είναι ευλογημένη, και το χώμα και τα δάση και τα βουνά.
0: Ωραία. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή σου μέρα.

0: Ερχόμαστε τώρα και ισχυρή στην αθλητική επικαιρότητα. Νίκο Γιωτή, σα τηλεφωνική γραμμή και θα μα ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Χάρη, καλημέρα σαν και στου κρατέ. Λοιπόν, αντίστροφα, ο χρόνο μετράει για το παιχνίδι τη Κυριακή του Παζιάννα με την αντίπαλο την αναγέννηση Άρτα. Ένα περιοδικό δέρβι από τα παλιά. Στόζο σημάδε, πρεμιέρα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Παζιάννα επιστρέφει στην τρίτη κατηγορία και επίσημα πλέον. Βέβαια επέστρεψε μετά τον υποβιβασμό, αλλά αγωνιστικά επιστρέφει την Κυριακή έπειτα από 20 χρόνια, τελευταία χρονιά του 2006, και στις ερευνητικές κατηγορίες θα αγωνιστεί μετά από 46 ολόκληρα χρόνια. Μια σχηγάμα εθνική, όπως λέμε συνέχεια, είναι ερευνητική κατηγορία και όχι πλέον επαγγελματική. Από εκεί και πέρα συνεχίζει την προετοιμασία στον Παζιάννα με κάποια προβλήματα. Είπαμε και χθες ότι ο Σκεδραβάνης είναι πολύ δύσκολα να είναι στη διάθεση του Χρήστου Ράπτη για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο Μπαλάς δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε πώς εξελιχθούν και άλλες περιπτώσεις. Ο Τσιάμις αν προλάβει που έχει τραυματισμό στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη Φιλιατών. Ο Φερεντίνος και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Ο Μπότσαρης είχε ξεπεράσει, είχε παίξει και στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σιάτιστα, το φιλικό. Οπότε λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Να πούμε ότι ο Ζωσιμάδης είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αυτό το παιχνίδι. Έχουν γίνει οι εργασίες επανασποράς. Είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι τον είδα τουλάχιστον κοντά. Ότι είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί το απόγευμα που πήγα μια βόλτα. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Τώρα όσον αφορά τα εισιτήρια, συνεχίζει τη διάθεσή τους, 10 ευρώ στη μεγάλη σκηπαστή, θύρες 3 και 4. Η θύρα των φιλοξενούμενων που θα είναι η φύλαθλη της αναγέννησης Άρτας επίσης στα 10 ευρώ και 5 ευρώ στη θύρα 9 και 10. Και στη 10 φυσικά γίνει τη διάθεση περισσότερο από τον σύνδεσμο φιλάθλων, μάλλον μόνο από το σύνδεσμο φιλάθλων Παζιάννα. Οπότε λοιπόν όλα έτοιμα για αυτό το παιχνίδι. Ορίσαν και οι διαιτητές. Ο Μαργαρίτης ήταν διαιτητής αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Κατσικάκη, αυτή έχει αγώνα την Κυριακή. Λέω μόνο το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Την Κυριακή, 4 η ώρα, στην Φλόρινα, με αντίποτα τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα. Περισσότερα και για αυτό το παιχνίδι θα πούμε αύριο, που θα είναι η τελευταία επικοινωνία πριν τον αγώνα. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, θυμίζουμε ότι υπάρχει κινητικότητα για το παιχνίδι του Σαββάτου στο γενικό μπάσκετ, στο παιχνίδι του Παζιάννα με αντίπαλο του Ναμίντα Ερμητού, πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, και ήδη ο κόσμος είναι έτσι, έχει κινητοποιηθεί για να δώσει το παρόν στο κλειστό της Λιμνοπούλας μετά από αρκετά χρόνια. Επίσημο παιχνίδι στη Λιμνοπούλα για την γενική ομάδα μπάσκετ του Παζιάννα, μια σκέδα κανονικά είναι το σιδέρι καρδί μας. Οπότε αναμένεται ο κόσμος να δώσει το παρόν και στη Λιμνοπούλα το Σάββατο, αλλά και στο Σημάδι, εννοείται, την Κυριακή. Και νομίζω, Χάρη, δεν έχουμε κάτι άλλο, το εθνικό θα πούμε αύριο, να ολοκληρώσουμε με την Εθνική Ελλάδος, η οποία σήμερα μπαίνει στην μάχη του Nations League, στην πρόκληση της συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η αλήθεια είναι, αν θες την άποψή μου, ότι δεν πρόκειται και για μια έτσι σπουδαία διοργάνωση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Nations League με το Euro ούτε με το Mundial. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, πάντα υπάρχει πρόκληση όταν παίζεις με αυτές τις μεγάλες εθνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Και 10 παρατέρατο ο αγώνας, ναι.
1: 10 παρατέρατο από τον Α και την ΟΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 10 παρατέρατο.
0: Και ακολουθεί η Γερμανία απόψε. Μετά. Ναι, επόμενος
1: αγώνας. Μετά έχει σειρά η Γερμανία την Κυριακή την ίδια ώρα. Ναι. 10 παρατέρατο. Για να έρθει η σειρά μετά, μάλλον για να συνεχιστεί μετά η υποχρέωση της εθνικής, όχι σειρά. Την Πέμπτη στην Τούμπα με δίπολο την Ολλανδία, 10 παρατέρατο. Και πάλι με τη Γερμανία στην Τούμπα, 4 Οκτωβρίου. Επίσης 10 παρατέρατο, να πούμε καλή επιτυχία φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

πρωινής ενημέρωση. Για σήμερα στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Λεωνίδας Βόσος στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μέσω μετά Γεωργία Χαλάτση με την εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων και ειδικότερα για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανση από 15 Οκτωβρίου. Σήμερα μετά να προηγηθεί στον ανακριτή ο 27χρονος που καθομολογία δολοφόνησε την 25χρονη Πενελόπη το βράδυ της Κυριακής στην Κυριακή Ιππρίου. Ανακοινώθηκε στον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα για τη Γερμανία, όπου θα παρουσιάσει τον τουριστικό προορισμό Ιωάννα και θα έχει σειρά επαφών με αντικείμενο την προοπτική απευθείας αεροπορικής σύνδεσης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης προκειμένου να προχωρήσει η αεροπορική σύνδεση. Αμέσως μετά τη Γερμανία, η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ιρλανδία με σταθμούς στη Χάγη και. Έξαρχος προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικό, με θέμα το ιδιαίτερο, όπως τονίζουν, αυστηρό εξωτερικό πλαίσιο για τις οφειλές τους λογαριασμούς νερού. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, το αποκεντρωμένο ΚΕΠ του Δήμετρο, με έδρα την Ανατολή, επί της οδού Κερασούντος 2, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Το Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρ Γκανής της Ούτσου 26 φιλοξενεί Συλλόγου του Άνθος Μονή Δραχάνης. Η εκθέση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Καλοκαιράκι, θεωτό. Κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Ειδική διαπαιδεία. Το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Συμβουλευτική. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Centers.
3: Καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
7: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
6: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
7: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
6: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
7: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
9: Μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10. Η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης κάθε πρωί στους 98,7.

0: έτσι.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου 98,7. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Είναι η εκπομπή μαζί στις 10, στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Λεωνίδας Βόσιος, και μαζί θα είμαστε για μία περίπου ώρα να δούμε την επικαιρότητα. Τώρα να πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα όλων και ποιο είναι το θέμα συζήτησης. Έπεσαν και οι θερμοκρασίες και πραγματικά νομίζω τρομοκρατείται κανείς στη σκέψη ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης όσοι... Και οι περισσότεροι φέτος, επειδή έκλεισε και σε πολύ υψηλές τιμές την περασμένη άνοιξη, νομίζω ότι δεν υπάρχει γεμάτη δεξαμενή, οπότε ο φόβος όλων είναι αυτός, έτσι, πώς θα σταθούμε. Στα Γιάννα νομίζω χτες το βράδυ, αλλά και σήμερα το πρωί, στους 11-12 βαθμούς η θερμοκρασία. Ελπίζω να... και πιο χαμηλά βέβαια τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά αυτές που κυκλοφορούμε... Συνήθως, αλλά ας ελπίσουμε όλοι ότι θα ξανάρθει λίγο καλοκαίρι, έστω για λίγο, θα ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, γιατί δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Σωστά, δεν έχουμε και τι να κάψουμε. Είναι... Αχ, δύσκολα θα είναι τα πράγματα, νομίζω, φέτος, αν δεν γίνει κάτι δραστικό και σε εθνικό επίπεδο, ελληνικό, αλλά και γενικότερα, νομίζω, γιατί η κατάσταση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, προβληματίζει ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Βέβαια, εμείς έχουμε και όλα τα υπόλοιπα φορτωμένα, δηλαδή φόρους, ακρίβεια και όλα αυτά που πραγματικά εξανεμίζουν το εισόδημα. Και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, ακόμη και με τους μισθούς έτσι όπως έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, να το αναγνωρίσουμε, αλλά είναι σαν να μην έχουν αυξηθεί. Τι να πω, θα δούμε. Αισιοδοξία. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την αυτοδιοίκηση. Έχουμε καιρό να πιάσουμε αυτό το θέμα και μιλάω για την διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε βέβαια τις προσπάθειες του φορέα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, περιφερειακού φορέα, για ολόκληρη την Ήπειρο να προχωρήσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός και όσα προκύπτουν από τις διάφορες κατευθύνσεις του Υπουργείου. Ένα από αυτά τα ζητήματα που προσπαθεί να προχωρήσει είναι τη λειτουργία των πράσινων σημείων. Ξέρετε, είναι η χώρη, έχει χωροθετηθεί και στα Γιάννενα, η χώρη όπου ο Δήμος θα συγκεντρώνει εκεί τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν και οι πολίτες να πηγαίνουν να αποθέτουν τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα και τα ογκώδη, αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαναχρησιμοποίηση. Αυτά που αποτελούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, να πω, για τους περισσότερους Δήμους. Είχαμε πρόσφατα, τις τελευταίες ημέρες, μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας να μην συμφωνήσει στην διαχείριση αυτών των πράσινων σημείων, 5 στην Ήπειρο, σε μια συνολική διαχείριση στο πλαίσιο διαγωνισμού που θα κάνει ο ΦΟΣΔΑ. Διαχείριση από ιδιώτη εννοώ και όλων των πράσινων σημείων, αλλά αποφάσισε να συνεχίσει το δικό του πράσινο σημείο Δήμος Σαρταίων να το λειτουργήσει μόνος του, ανατρέποντας λίγο το σχεδιασμό. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις που θα ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ και δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, αλλά και τον δήμαρχο Ζήτσας, Μιχάλη Πιάκο, προτίθηκε για το θέμα αυτό, ο προγραμματισμός προχωράει κανονικά και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες για την λειτουργία των πράσινων σημείων. Πάμε να τους ακούσουμε. Δεν τους προβληματίζει η απόφαση του Δήμου Αρταίων και μάλιστα και ο κύριος Πιάκος, με βάση τη δική του εμπειρία από το πράσινο σημείο, το οποίο έχει μεν ολοκληρωθεί αλλά δυσκολεύεται να λειτουργήσει γιατί λείπει προσωπικό, δεν είναι εύκολο να λειτουργεί συνεχόμενο ωράριο όπως θα μπορέσει να το λειτουργήσει πιθανό ο ιδιώτης, υπάρχουν δυσκολίες. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Καθόλου δεν προβληματίζει το ΦΟΣΔΑ, ούτως ή άλλως γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπήρχε και μια περίπτωση, παρόλο που ο Δήμαρχος ήταν στις συναντήσεις εδώ του φορέα και, και με όλες τις διαδικασίες που κάναμε πριν πάνε στα Δημοτικά Συμβούλια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο Δήμος Πρέβεζας και ο Δήμος Ιγουμενίτσας αλλά και των Ιωαννίνων και της Ζήτσας έχουν πάρει αντίστοιχες αποφάσεις, άρα περιμέναμε τον Δήμο της Άρτας. Ο Δήμος Αρταίων αποφάσισε με το σκεπτικό του να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μας ενοχλεί καθόλου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τις προγραμματικές χωρίς να αλλάζει το οικονομικό μέγεθος, τα οικονομικά μεγέθη, με ό,τι είχαμε αποφασίσει στα δημοτικά μας συμβούλια, χωρίς να τροποποιούμε τίποτα, γιατί στην τελική αυτό που λέγαμε και που λέω ως πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ είναι ότι όλοι οι Δήμοι πληρώνουν για τα ογκώδη, πληρώνουν για την διαδικασία αυτή που τώρα δεν είναι σωστή, ό,τι και να λέμε, είτε πηγαίνει στο χιτί, είτε τα στρώματα, είτε βλέπουμε πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Στην τελική, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε στα Δημοτικά Συμβούλια, είναι ότι κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Κερδίζουμε γιατί θα πληρώνουμε λιγότερα στη ΜΑΑ, θα πληρώνουμε λιγότερα στη διαχείριση και στην ανακύκλωση των συσκευών, γιατί από εκεί ενώ τώρα θάβονται θα έχουμε και ένα έσοδο. Αυτά όλα λοιπόν οι υπόλοιποι 4 Δήμοι τα προϋπολογίσαμε και στην τελική θα δούμε και την δουλειά που θα γίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί θα φανούν αυτά μετά την διακήρυξη και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους 4 Δήμους, θα δουλεύουν σε καθημερινή βάση και θα έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Η αλήθεια είναι με το Δήμο Αρταίων, που αυτή τη στιγμή η διαχείρισή τους δεν γίνεται με τον τρόπο που, που έχουμε ως σκέψη, δηλαδή τα πράσινα σημεία. Είναι να λειτουργούν για τον πολίτη. Αν δεν λειτουργούν απογευματινές ώρες, αν δεν λειτουργούν Σαββατοκύριακα, αν δεν πείσουμε με συνεχή ενημέρωση το Δημότη πώς θα πάει εκεί όλα αυτά τα ογκώδη, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα κλαριά, τα στρώματα, ό,τι διαχειρίζεται λοιπόν το πράσινο, δεν θα γίνει ποτέ επιτυχία η όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν προχωρούμε, ανακεφαλαιώνοντας, δεν έχουμε κανένα θέμα, με το ίδιο κόστος, με την ίδια χρηματοδότηση για τους υπόλοιπους τέσσερους Δήμους. Ούτως ή άλλως περιμένουμε μέχρι το τέλος του 26, γιατί και στους προϋπολογισμούς μας δεν είχαμε δεσμεύσει χρήματα για το 26 οι Δήμοι, πάμε για το 27. Όλη αυτή η διαδικασία, γιατί περνάει και από έναν ελεγκτικό, περνάει από επιτρόπους, περνάνε προγραμματικές, ελέγχονται, πρέπει να είναι σωστές. Δηλαδή, μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου, ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και να που έχουμε ολοκληρώσει. Θα το δούμε βήμα-βήμα, σωστές κινήσεις και το αποτέλεσμα που θα μετράει.
2: Εγώ μπορώ να σας καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία με αυτό το αντικείμενο, και επειδή εγώ το πράσινο σημείο έχω γύρω στα 2 χρόνια που έχω τελειώσει κατασκευαστικά και προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να βγάλω ένα διαγωνισμό, να το λειτουργήσω μόνος μου, να τρέξω τη διαδικασία χωρίς να περιμένω με το ΦΟΣΔΑ όλη τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα γιατί ένα πράσινο σημείο μόνο του, όσο μεγάλος και να είναι ο Δήμος στα δικά μας δεδομένα της Ηπείρου, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η οικονομία κλίμακος που όλοι λένε δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοί μας στην Άρτα ότι το εγχείρημα αυτό είναι εθνησυγενές, θα έλεγα. Αυτός είναι ο σχολιασμός μου από προσωπική εμπειρία για το δικό μου πράσινο σημείο του Δήμου Ζήτας. Γι' αυτό και ενωθήκαμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τα κόστη που πάλι είναι μεγάλα, αλλά σκεφτείτε τι θα γίνουν όλα αυτά που θα μαζευτούν εκεί και αν δεν έχουν τον τρόπο διοχέτευσης και πού θα πάνε όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι κάτι που θα το δουν μπροστά τους και εντάξει, εμείς θεωρώ ότι σιγά σιγά να μπούμε στη λειτουργία των πράσινων σημείων, να δουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πώς λειτουργεί το όλο θέμα και το όλο ζήτημα, και νομίζω ότι εδώ θα είμαστε, να είμαστε καλά, να ανοίξουμε την αγκαλιά, να βάλουμε όσο περισσότερους Δήμους μπορούμε μέσα, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι χρήματα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι πρέπει να λειτουργήσουν, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Προσπάθησα να λειτουργήσω το σταθμό μεταφόρτωσης που θέλει 1-2 άτομα μόνος μου. Τότε όλοι οι συνάδελφοι ήταν απέναντι και ήθελαν να μπει λειτουργός. Τώρα τα πράσινα σημεία δεν είναι ΣΜΑ. Είναι πολύ πιο δύσκολο το εγχείρημα και σας λέω, εάν δεν έχεις εναλλακτική που θα πάνε όλα αυτά και δεν έχεις βρει που θα πάνε όλα τα αντικείμενα από στρώματα, έπιπλα, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές, οτιδήποτε υπάρχει εκεί μέσα, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Το να βάλουμε 5 υπαλλήλους να μαζεύουμε κάποια πράγματα δεν είναι δύσκολο. Το να τα διαχειριστούμε μετά θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Μακάρι να πετύχουν και μακάρι να είναι το κόστος μικρότερο. Όλοι το θέλουμε, γιατί θα μπορέσουμε να βρούμε κι εμείς έναν δρόμο. Μπορεί αύριο να πούμε εμείς ότι το κάνουμε κι εμείς έτσι. Δυστυχώς σας λέω, εγώ 2 χρόνια δεν το κατάφερα. Οπότε από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι μάλλον είναι στα όρια του ακατόρθωτου. 4-4, 3-3 θα προχωρήσουμε. Θα λειτουργήσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Και η πρότασή μου αυτή θα είναι, αλλά νομίζω και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα αυτό θα αποφασίσει. Δεν αλλάζουν τα δεδομένα, τα οικονομικά ιδιαίτερα θεωρώ, και η προσπάθειά μας θα είναι να κινηθούμε στα ίδια πλαίσια και στο κάτω-κάτω μπορούμε να κάνουμε μία περίοδο η οποία θα είναι 6 μήνες, 1 χρόνο δοκιμαστικά, να δούμε πώς πάει και προχωράμε.

0: me perteneces a mí, tú eres de la calle.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ιδιαίτερα της λειτουργίας των πράσινων σημείων. Ακούσατε, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό και την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία αυτή και να δούμε φυσικά, στην πράξη μάλλον θα το δούμε, το κόστος και από αυτό και γι' αυτό. Λοιπόν, θα παραμείνω στον κύριο Πλιάκο και θα έτσι ακούσουμε μία δήλωσή του όταν ρωτήθηκε και για το θέμα της απομάκρυνσης εντός ή εκτός εισαγωγικών της ΣΑΕΚ Ζήτσας και μεταφορά στη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων. Ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το Δήμο Ζήτσας, έχουμε ξαναπεί. Απλώς το ξαναρωτήθηκε για το θέμα με αφορμή την απάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βλάση. Και εδώ αποδεικνύεται ότι δεν έχει η αυτοδιοίκηση, δεν είναι έτσι πραγματικά αυτοδιοίκηση ούτε σε αυτά τα θέματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά. Αν βγει κάτι επιτυχημένο, το πιστώνεται η κεντρική κυβέρνηση. Αν κάτι δεν πάει όπως θα θέλαμε, τα ακούει η αυτοδιοίκηση. Το χρεώνεται η αυτοδιοίκηση. Πάμε να ακούσουμε πώς και ο ίδιος περιγράφει αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θέμα αυτό.
2: Λέω μερικές φορές ότι κάποιες απαντήσεις από Υπουργεία δεν μας κάνουν σοφότερους. Αυτή εδώ η απάντηση νομίζω ότι είναι μνημείο, έτσι, να μην πω κακής συμπεριφοράς, να μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές σας να πω ότι εμένα με έκανε και γέλασα. Ειλικρινά σας λέω, διότι αν μη τι άλλο έρχεται να μας κατηγορήσει γιατί μας πήραν τα τμήματα που είχαμε πρωτοδημιουργήσει ως η ΕΚ Ζήτσας, δηλαδή τυροκομείας, αμπελουργίας και μελισσοκομείας, να μας τα πάνε, να τα πάνε σε ένα άλλο η ΕΚ που φτιαχνόταν τότε. Η δικιά τους η απόφαση, δηλαδή, ήρθε να μας τραβήξουν το αυτοί τώρα να μας πούν χάσατε το χαρακτήρα σας. Εγώ ευτυχώς από τότε, με άλλη υπουργό τότε στο Υπουργείο Παιδείας, είχα στείλει μια επιστολή και τους έλεγα ότι εκεί που πήγατε το ΙΕΚ αμπελουργίας δεν υπάρχει ούτε κλιματαριά. Αν χρειάζονται οι φοιτητές σας αμπελόφυλλα, να τους στείλουμε εμείς από τη Ζήτσα για να κάνουν μάθημα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έρχονται τώρα να μας πούνε ότι η μοναδική η αμπελουργική ζώνη είναι σε εσάς, άρα έπρεπε το αμπελουργίας να είναι εδώ. Ναι, δεν αποφάσισα εγώ να φύγει. Δεν έβαλα εγώ υπογραφή να φύγει. Εμένα τα τμήματα ήταν αυτά η πρότασή μου. Τότε που ήμασταν παράρτημα του ΙΕΚ Ιωαννίνων, ο διευθυντής ο τότε ήρθε και συνεπικούρησε, συνδημιουργήσαμε μαζί όλο το κλίμα για να μπορέσουν να γεμίσουν από μαθητές. Προχωρήσαμε σε προτάσεις με άλλες ειδικότητες, δηλαδή πτηνοτροφίας, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον κλάδο της πτηνοτροφίας. Μηχανολογίας που είχαμε επαφές με τη βιομηχανική περιοχή να μπορούν αύριο οι φοιτητές από το ΙΕΚ Ζήτσας να βρουν δουλειά κατευθείαν στη βιομηχανική περιοχή. Δηλαδή είχαμε μια συνέργεια με την όλη κοινότητα και θα μπορούσε άνετα να είναι ένα πρότυπο όπως πίστευα εγώ ότι μπορεί να γίνει το ΙΕΚ Ζήτσας, το τωρινό ΣΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι κάποιοι δεν το ήθελαν και εφόσον τα κέντρα αποφάσεων είναι αλλού και μας ούτε καν μας κάλεσαν στη σύσκεψη, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα που παλεύουμε μεν, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάτι ως αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το Δήμο και το κλίμα είναι τόσο αρνητικό όσον αφορά και τους εκπαιδευτές αλλά και τους μαθητές. Τώρα, που είναι η αποκέντρωση, που είναι αυτό ότι στηρίζουμε τους περιφερειακούς δήμους, που είναι ότι έχουμε πρόβλημα προσβασιμότητας στο Λύκειο Ελεούσας, αυτά είναι κατάπτυστα, θα επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αποφάσισαν κάποιοι άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Εντάξει, πιστεύω να μην μας ψάξουν γρήγορα.
3: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
4: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
6: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
7: Παριζάκι.
8: Κότο παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
8: Νόστιμο.
6: Και πού το βρήκες?
8: Στην Πίνδο, βέβαια.
9: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στην εκπομπή μαζί στις 10 και συνεχίζουμε με άλλο ένα έτσι μεγάλο θέμα της περιοχής, στην Εγνατία Οδό. Μία ακόμη αρνητική απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών αφορά σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιάννη Τσίμαρη. Βέβαια, είχε προηγηθεί και αντίστοιχη απάντηση και προς το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και έχουμε τον πρόεδρο, τον κ. Σπύρο Μπέκα, για να μας πει έτσι πώς είδε πώς βλέπει αυτές τις απαντήσεις, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνει από τους επαγγελματίες και όχι μόνο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Εγνατία και πώς θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Μπέκα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε ότι όλοι οι φορείς έχουν κάνει αίτημα προς την Νέα Εγνατία Οδό και βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει και στη Βουλή με επερωτήσεις στη Βουλή και από τον κύριο Τσίμαρη και από πολλούς άλλους. Mm-hmm. Αυτό είναι θεωρητικό που σημαίνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα μιας περιοχής μόνο, αλλά είναι όλη συνολικά της περιοχής της Εγνατίας φτάνει μέχρι την Ιγουμενίτσα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη στείλει δύο επιστολές και τη δεύτερη, πέρα από την ομαλή κυκλοφορία και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και τα διόδια που έχουν αυξηθεί χωρίς λόγο, τονίσαμε και ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια. Και όταν φυσικά και είδαμε τους καλοκαιρινούς μήνες τι ακριβώς συνέβη με την κίνηση και πόσα ατυχήματα είχαμε και μέσα στις πύραγγες. Αυτό λοιπόν που πήραμε εμείς ως απάντηση ήταν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών χωρίς ονοματοπώνυμο και αρμοδιότητα υπευθύνου και χωρίς υπογραφή. Και δυστυχώς δεν άγγιζε την ουσία των προβλημάτων που τέθηκαν από εμάς. Δεν δόθηκαν ούτε δεσμεύσεις, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών. Επιλέχθηκε μια γενικότερη, γενικόλογη προσέγγιση, η οποία αφήνει αναπάντητα ερωτήματα, αναπάντητα τα εύλογα ερωτήματά μας και φυσικά δεν είναι δικά μας, είναι της κοινωνίας ολόκληρης και της επιχειρηματικής αλλά και όλου του κόσμου φυσικά. Σας είπα, το ενθαρρυντικό είναι ότι πλέον δεν είναι στο παιχνίδι όλοι οι φορείς αλλά και οι βουλευτές του νομού μας και όχι μόνο.
0: Οπότε εγώ καταλαβαίνω μετά και τις έτσι αρνητικές απαντήσεις που έρχονται για την αρνητικές όσον αφορά τη μείωση των διοδίων και από την άλλη μεριά το βάθος του χρόνου που θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Για 3 χρόνια μιλάμε, δηλαδή μέχρι το 29, σύμφωνα τουλάχιστον με τις αρχικές πληροφορίες. Θα πρέπει να γίνει και κάτι πιο συλλογικό, κύριε Μπέκα. Δεν ξέρω αν έχει τεθεί στο τραπέζι κάπως όλοι οι φορείς να συνεννοηθείτε.
1: Έχουν δει κάποια ζητήματα, μέχρι ακόμα και να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη έχουμε πει. Γιατί κάπου όλα αυτά βάζουν σε δεύτερη μοίρα την περιοχή μας και παρατηρούμε και παρατηρήθηκε στους καλοκαιρινούς μήνες μία μείωση ειδικά από την πλευρά της Εγνατίας, γιατί δημιουργεί αρνητικές προϋποθέσεις να επισκεφτεί κάποιος τις περιοχές μας. Γιατί το μιλάω συνολικά και σαν Ήπειρος και γενικά ως βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Το ζήτημα όμως εδώ είναι, δεν ξέρω τι συμβάσεις έχουν υπογράψει η πολιτεία με τη Νέα Εγνατία Οδός και πόσο ελευθερία κινήσεων έχει η Νέα Εγνατία Οδός για όλο αυτό το εγχείρημα. Και δεν ξέρω αν μπορεί αν υπάρχει πολιτική βούληση το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αν μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση, έστω δηλαδή να ληφθούν μέτρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει από την πολιτεία να πάρθει μια πολιτική απόφαση. Αλλά δεν ξέρω αν οι συμβάσεις το επιτρέπουν όλο αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι άμα ήθελε η πολιτεία θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο για να με κάποια επιδότηση των διοδίων. Δεν ξέρω, όπως γίνεται σε άλλα ζητήματα, αν ήθελε να παρέμβει, φαντάζομαι θα μπορούσε να καλύπτει το κόστος.
1: Έτσι θα ήθελα να πιστεύω και εγώ, όπως το λέτε, έτσι πρέπει να είναι λογικά. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιες τιμές δραστικά μέτρα, πολιτική βούληση να παρθούν κάποιες αποφάσεις, γενναίες αποφάσεις για το κοινό καλό. Και εδώ είναι μια, μιλάμε για εξυπηρέτηση χιλιάδων ανθρώπων και φυσικά την ασφάλεια αυτών.
0: Εννοείται. Και είναι μια περίοδος που έτσι, είμαστε και σε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε και προς τις εκλογές. Είναι τεταμένα τα πράγματα πολιτικά. Μια άσκηση πίεσης, νομίζω, εντονότερη ενδεχομένως να λειτουργούσε. Τουλάχιστον και για τα ζητήματα ασφάλειας, έτσι. Και πέρα από τη μείωση του κόστους.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλο ζήτημα. Τις επόμενες μέρες Ελπίζω το επόμενο άμεσο διάστημα να βρούμε μία από κοινού λύση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφύγουμε με πιο δραστικό τρόπο πέρα από τις επιστολές. Ελπίζω να το κάνουμε όλοι μαζί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέκα, για τη συνομιλία αυτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Λοιπόν, αυτά με την Εγνατία. Σίγουρα εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μακάρι και όλοι οι φορείς κάπως έτσι να παρέμβουν δυναμικά, συντονισμένα. Να πάω σε μια χρηστική πληροφορία. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές ήδη να έχουν αντιμετωπίσει ζήτημα. Έχουμε μια διακοπή νερού λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ίδρευσης και υπάρχει πτώση της πίεσης και διακοπή νερού σε πολλές σε πολλά σημεία της πόλης των Ιωαννίνων και τα διαβάζω όπως μας έχει έρθει η ανακοίνωση από την ΔΕΗ. Στη Ράχη Σαμή, στην Οδό Δοδόνη, στην Οδό Νιάρχου, στα Ζευγάρια, στην Απολέοντα Ζέρβα, στην Οδό Καποδιστρίου, στην Οδό Ελένης Ζωγράφου, στη Ζυγομάλη, στη Λαμποβιτιάδη, στην Οδό Σούλη, στην Οδό Σουλίου, στην Καραολή και Δημητρίου, Άρη Βελουχιώτη, Πανδοσίας, Λαμπρίδη, Ακαδημίας, Κιάφα, Χαριλάου Τρικούπη, Γρηγορίου Σακά, Μιχαήλ Αγγέλου, Νοφίτου Δούκα, στην περιοχή της Βρυσούλας, Σικελιανού, στην Οδό Κωστή Παλαμά και στην Οδό Αρίβα και στις κάθετους αυτών. Από τις 9 το πρωί έχει ξεκινήσει προφανώς σε κάποια σημεία, ενδεχομένως να μην το έχετε ακόμη αντιληφθεί, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τα συνεργεία της ΔΕΗ ήδη εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και τη λειτουργία του δικτύου το συντομότερο δυνατό. Είναι πολύ μεγάλη η έκταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην Κιάφα και στο κέντρο της πόλης, Καποδιστρίου, Ελένη Ζωγράφου, Δοδόνη, Νιάρχου, Ζευγάρια, το εμπορικό κέντρο, Χαριλάου Τρικούπη, Γρηγορίου Σακά, Μιχαήλ Αγγέλου, στη Βρυσούλα. Ξαναλέω έτσι σημεία με πάρα πολύ κόσμο, στην Οδό Ναπολέοντο Ζέρβα, στην Καποδιστρίου, σε πολλά σημεία. Αυτός ο κεντρικός αγωγός ιδρεύει προφανώς μια πολύ μεγάλη περιοχή. Έχουμε βλάβη, μέχρι τις 2 εκτιμάει η ΔΕΗ ότι θα αποκατασταθεί.

0: Λοιπόν, δεν ήθελα να διακόψω βέβαια αυτό το τραγούδι του Chris Rea, Looking for the Summer, πολύ ωραίο, φυσικά αγαπημένο εδώ και πολλά χρόνια, έχει βγει από το 80 κάτι νομίζω, τότε που γράφονταν ωραία τραγούδια. Αλλά έτσι, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να προλάβουμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Θα πάμε λίγο μέχρι την Πρέβεζα. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γεωργάκο, τον δήμαρχο Πρέβεζας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά θα πάμε για ένα άλλο, για τα ιαματικά λουτρά. Εκεί όπου το κτίριο έχει ολοκληρωθεί, τα ιαματικά λουτρά Πρέβεζας, μετά από μια ανακαίνιση, συντήρηση που έγινε από την περιφέρεια Επίρου μέσω ενός προγράμματος, έτσι, του δικτύου των ιαματικών λουτρών. Μην ξεχνάτε, έχουμε και τα ιαματικά λουτρά στο νομό Ιωαννίνων. Εκεί βρίσκεται στη διαδικασία, οδεύει προς τη διαδικασία δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου που θα λειτουργήσει τα λουτρά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργάκος για το ζήτημα αυτό, γιατί υπήρξε και μια έτσι σύσκεψη στην περιφέρεια Επίρου.
1: Πάντοτε τα ιαματικά, λειτουργία των ιαματικών υπόκειται σε κανονισμούς και νόμους που είναι λίγο δύσκολη η διαχείρισή τους όσον αφορά το προσωπικό. Το ξέρουμε από την αρχή, το πόσους γιατρούς, πόσους λουτρονόμους, πόσους νοσηλευτές, τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που βάλαμε στο χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να έχει κλείσει το θέμα της διακήρυξης ως προς τον ιδιώτη για τα λουτρά του Δήμου μας, της Πρέβεζας. Οπότε και μετά προχωρούμε για την διαδικασία του σήματος λειτουργίας. Πιστεύουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει ως Φεβρουάριο του 27, αλλά και ως διαχείριση μέσα στο 27 να δουλεύουν, θα το πετύχουμε, γιατί είναι εξαιρετικά τα λουτρά, το κτίριο παραδόθηκε πριν ένα μήνα, λειτουργεί κανονικά, έχουμε όλη την τεχνογνωσία μέσω των ιαματικών πηγών Ελλάδος που είναι δίπλα μας σε κάθε μας κίνηση, οπότε ευελπιστούμε να λειτουργήσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχει το ενδιαφέρον, αυτό που δεν μπορούμε όμως να δώσουμε, γιατί μας έχουν ζητήσει ήδη και σχέδια και να έρθουν να τα δουν, πριν ανέβει η διακήρυξη όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οπότε την επόμενη εβδομάδα μέσα στο δεκαήμερο θα περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή η όρη της διακήρυξης για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε μετά στο Κιμδίσκι ανάλογα πώς θα πάει η διαδικασία αυτή του διαγωνισμού.

10 λεπτά πριν από τις 11, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, αλλά να σας πω έτσι χρήσιμες πληροφορίες. Θα επαναλάβω για την διακοπή νερού που έχουμε σε μεγάλη έκταση της πόλης. Πριν από αυτό όμως, να σας πω για την Open Day στο Δημοτικό Οδείο των Ιωαννίνων, που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών και το Δημοτικό Οδείο. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Εκεί θα γίνουν ανοιχτό δωρεάν μάθημα μουσικής σε όσους μικρούς και μεγάλους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα, τους δασκάλους και το περιβάλλον έτσι του Δημοτικού Οδείου. Ο στόχος φυσικά είναι να δοκιμάσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση το μουσικό όργανο που τους ενδιαφέρει. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο διάζωμα

Για Ναπολέοντο Ζέρβα και από Δυστρίου, Ελένη Ζωγράφου, Ζυγωμάλη, Λαμποβιτιάδη, Σουλή, Σουλίου, Καραολή και Δημητρίου, Άρη Βελουχιώτη, Πανδοσία, Λαμπρίδη, Ακαδημία, Σκιάφα, Χαριλάου Τρικούπη, Γρηγορίου Σακά, Μιχαήλ Αγγέλου, Νεοφύτου Δούκα, περιοχή Βρυσούλα Σικελιανού, Κωστή Παλαμά, Αρίβα και στις κάθετες αυτούς, στις καθέτους αυτών. Για να το πω σωστά. Και στις καθέτους αυτών. Λοιπόν, μέχρι τις 2 υπολογίζει η ΔΕΙΑΗ ότι θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη, καθώς συνεργεία ήδη βρίσκονται εκεί και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο και το ταχύτερο δυνατό. Αυτή η διακοπή λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό, όπως είπα και νωρίτερα. Κλείνουμε. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Λεωνίδας Βόσιος. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, το κεντρικό μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με το Χάρη Δάφλο. Καλή συνέχεια σε όλους.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων και ειδικότερα για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου. Σήμερα μέχρι να προηγηθεί στον ανακριτή ο 27χρονος που καθομολογία δολοφόνησε την 25χρονη Πενελόπη το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναχωρεί αντιπροσωπεία του Δήμου Ειτών με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θώμα Μπέγκα για τη Γερμανία όπου θα παρουσιάσει τον τουριστικό προορισμό Ιωάννα και θα έχει σειρά επαφών με αντικείμενο την προοπτική απευθείας αεροπορικής σύνδεσης. Ειδικότερα όπως ανέφερε ο Δήμος μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης προκειμένου να προχωρήσει η αεροπορική σύνδεση. Αμέσως μετά τη Γερμανία η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής ο Νίκος Έξαρχος προς τους υπουργούς εσωτερικών, εθνικής οικονομίας και οικονομικό με θέμα το ιδιαίτερο όπως τονίζουν αυστηρό εξωτερικό πλαίσιο για τις οφειλές τους λογαριασμούς νερού. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου το αποκεντρωτικό.

0: Ορμό ΚΕΠ του Δήματο, μέτρα την ανατολή επί της οδού Κέρασούντος 2 λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Πογωνιανή στο πλαίσιο δράση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι. Το υγειονομικό κλιμάκιο αποτελείται από τον ρινολαριγκολόγο, οδοντίατρο και βοηθό νοσηλευτή. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Το Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρ Γκανής της Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος, Μονή Δραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
8: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
7: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
8: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
1: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
4: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73 049.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
5: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένει.

0: Θέλεις να βαφτίζεις σώαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

0: όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει.
0: Δεν σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα.

αγαπώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Μετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

μαζί αργά, όπως.

Έτσι αναγκάστηκαν να ζητήσουν δανεικά στάρι, λαχανικά, όσπρια από τους πιο πλούσιους γείτονες, τα Φυσερά. Πρώτα πήγανε στον κύριο Μαρόν που είχε κακάο.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.
12: Μαγκαζίνο, η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1-2 μετά το μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Ζάφλος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ιγουμνίτσας για την απολογία του. Πέρασε σήμερα 27χρονος που το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου δολοφόνησε με μαχαίρι την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο παντελατόδρομο της Ιγουμνίτσας. Και να πούμε ότι ο 27χρονος ομολόγησε, να θυμίσουμε, την πράξη του, ενώ αρχικά είχε υποστήριξη προς αυτός και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχτεί επίθεση από 4 κουκουλοφόρους που προσπάθησαν να τους ληστέψουν. Ωστόσο, οι αντιφάσεις, οι οποίες είχε υποπέσει κατά ανάκριση, σε ενδιασμό τα στοιχεία της προανάκρισης, το ανάγκασαν να ομολογήσει την πράξη του. Και υποστήριξε αρχές ότι με την 25χρονη χωρίς πριν από ένα μήνα την επισκέφθηση στην Κουμίτσα λόγω φερόμενης οικονομικής διαφοράς που είχαν. Η γυναικοκτονία της 25χρονης βιολόγου που εργαζόταν εποχικά στην περιοχή έχει σοκάρει βέβαια όχι μόνο την Κουμίτσα, το Πανελλήνιο. Να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκε και σύγκεντρος διαμαρτυρίας, πορεία από την Πρωτοβουλία Γυναικών με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Τώρα, όπως μας πληροφορεί το γραφείο τύπου του Δήμου Μενετών, χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάσεις στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου, εξασφάλισε ο Δήμος Μενετών μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση Καλουτσένης με κεντρικό σημείο αναφορά του πρόσφατα αποκατεστημένου τζαμί, ανάγκη ουσιαστική ανάδειξη του μνημείου και τη ευρύτερη γειτονιά. Η αποκατάσταση ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση προς το τζαμί τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αισθητική, λειτουργική αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της πόλης. Στην διακατεύση υλοποιείται ήδη το έργο στα Σκαλάκια της Καλούτσανης, ενώ στο σχεδιασμό του Δήμου ακολουθεί και η παρέμβαση των άξονα από τη Λαϊκή Ογρά μέχρι την Καλούτσανη. Παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν ένα ευρύτερο σχέδιο για τη σταδιακή αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη σύνδεση με το κέντρο της πόλης. Το υφιστάμενο δόστρωμα παρουσιάζει έντονες φθορές και η παρέμβαση αφορά το τμήμα από διασταύρωση μέχρι με την οδό Κουγκίου στο ύψος του τζαμίου της Καλούτσανης έως τη διασταύρωση με οδό Πατσιμάδη στα Πλατανάκια συνολικού μήκους περίπου 450 μέτρων. Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν αποξύλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, εξκαφές, εξυγίανση του οδοστρώματος, ανακατασκευή και επιδιόρθωση ρήθρων και κρασπέδων, παρεμβάσεις σε φρεάτια υδροσυλλογής, δικτύων κοινής ωφέλειας, νέα βάση οδοστρωσίας και κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων. Σε δήλωσή του, ο δημοσιογράφος Θωμάς Μπέγκας τονίζει: «Η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική συνεκτική αντιμετώπιση και όχι από σπασματικές παρεμβάσεις». Από κατάσταση του τζαμιού δημιούργησε μια νέα δυναμική για ολόκληρη την περιοχή, με δεδομένο πλέον το μνημείο αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς τουριστικού ενδιαφέροντος που αυξάνει την επισκεψιμότητα την περιοχή. Είναι αναγκαίο και η συνολική εικόνα να αναβαθμιστεί αντίστοιχα. Με μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης γειτονιάς και να τη δώσουμε τη θέση που τη αξίζει μέσα στην πόλη. Τώρα, να έρθουμε στην απάντηση που έλαβε το Μητήριο Ιωάννιου από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών στο αίτημα για μείωση των διοδίων στην Εγνατία. Να ακούσουμε τι είπε στη Γεωργία Χαλάτση ο πρόεδρος του Μητήριου Ιωάννιου, και ο Σπύρος Μπέκας.
14: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε ότι όλοι οι φορείς έχουν κάνει αίτημα προς την Νέα Εγνατία Οδό και βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει και στη Βουλή, επερωτήσει στη Βουλή και από τον κύριο Τσίμαρη και από πολλούς άλλους. Mm-hmm. Αυτό είναι θεαρρυντικό που σημαίνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα μιας περιοχής μόνο, αλλά είναι όλη συνολικά της περιοχής της Εγνατίας φτάνει μέχρι την Ιγουμενίτσα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη στείλει δύο επιστολές και τη δεύτερη, πέρα από την ομαλή κυκλοφορία και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και τα διόδια που έχουν αυξηθεί χωρίς λόγο, τονίσαμε και ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια. Και όταν, και φυσικά και είδαμε τους καλοκαιρινούς μήνες τι ακριβώς συνέβη με την κίνηση και πόσα ατυχήματα είχαμε και μέσα στις σύραγγες. Αυτό λοιπόν που πήραμε εμείς ως απάντηση ήταν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών χωρίς ονοματοπώνυμο και αρμοδιότητα υπευθύνου και χωρίς υπογραφή. Και δυστυχώς δεν άγγιζε την ουσία των προβλημάτων που τέθηκαν από εμάς. Δεν δόθηκαν ούτε δεσμεύσεις, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών. Επιλέχθηκε μια γενικότερη, γενικόλογη προσέγγιση, η οποία αφήνει αναπάντητα ερωτήματα, αναπάντητα τα εύλογα ερωτήματά μας, και φυσικά δεν είναι δικά μας, είναι της κοινωνίας ολόκληρης, και τις επιχειρηματικές αλλά και όλου του κόσμου φυσικά. Σας είπα, το ενθαρρυντικό είναι ότι πλέον δεν είναι στο παιχνίδι όλοι οι φορείς αλλά και οι βουλευτές του νομού μας και όχι μόνο.
15: Οπότε εγώ καταλαβαίνω μετά και τις έτσι αρνητικές απαντήσεις που έρχονται για αρνητικές όσον αφορά τη μείωση των διοδίων και από την άλλη μεριά το βάθος του χρόνου που θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις για 3 χρόνια μιλάμε, δηλαδή μέχρι το 29 σύμφωνα τουλάχιστον με τις αρχικές πληροφορίες. Θα πρέπει να γίνει και κάτι πιο συλλογικό, κύριε Μπέκα. Δεν ξέρω αν έχει τεθεί στο τραπέζι κάπως όλοι οι φορείς να συνεννοηθείτε.
14: Έχουν δει κάποια ζητήματα μέχρι ακόμα και να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, έχουμε πει. Γιατί κάπου όλα αυτά βάζουν σε δεύτερη μοίρα την περιοχή μας και παρατηρούμε και παρατηρήθηκε στους καλοκαιρινούς μήνες μία μείωση ειδικά από την πλευρά της Εγνατίας, γιατί δημιουργεί αρνητικές προϋποθέσεις να επισκεφτεί κάποιος τις περιοχές μας. Γιατί το μιλάω συνολικά και σαν Ήπειρος και γενικά ως Βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Το ζήτημα όμως εδώ είναι, δεν ξέρω τι συμβάσεις έχουν υπογράψει η πολιτεία με τη νέα Εγνατία Οδός και πόσο ελευθερία κινήσεων έχει η νέα Εγνατία Οδός για όλο αυτό το εγχείρημα. Και δεν ξέρω αν μπορεί αν υπάρχει πολιτική βούληση το συγκεκριμένο θέμα.
15: Αν μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση έστω, δηλαδή να ληφθούν μέτρα.
14: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει από την πολιτεία να πάρθει μια πολιτική απόφαση. Αλλά δεν ξέρω αν οι συμβάσεις το επιτρέπουν όλο αυτό.
15: Εντάξει, νομίζω ότι άμα ήθελε η πολιτεία θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο για να... με κάποια επιδότηση των διοδίων, δεν ξέρω, όπως γίνεται σε άλλα ζητήματα, αν ήθελε να παρέμβει, φαντάζομαι θα μπορούσε να καλύπτει το κόστος.
14: Έτσι θα ήθελα να πιστεύω και εγώ, όπως το λέτε, έτσι πρέπει να είναι, λογικά.
15: Μάλιστα.
14: Γι' αυτό χρειάζονται κάποιες τιμές, δραστικά μέτρα, πολιτική βούληση, να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, γενναίες αποφάσεις για το κοινό καλό. Και εδώ είναι μια, μιλάμε για εξυπηρέτηση χιλιάδων ανθρώπων και φυσικά την ασφάλεια αυτών.
15: Εννοείται, εννοείται. Και είναι μια περίοδος που έτσι, είμαστε και σε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε και προς τις εκλογές. Είναι τεταμένα τα πράγματα πολιτικά. Μια άσκηση πίεσης, νομίζω, εντονότερη ενδεχομένως να λειτουργούσε. Τουλάχιστον και για τα ζητήματα ασφάλειας, έτσι. Και πέρα από τη μείωση του κόστους.
14: Ναι, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλο ζήτημα. Τις επόμενες μέρες, ελπίζω το επόμενο άμεσο διάστημα να βρούμε μία από κοινού λύση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφύγουμε με πιο δραστικό τρόπο πέρα από τις επιστολές. Ελπίζω να το κάνουμε όλοι μαζί.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέκα, για τη συνομιλία αυτή.
14: Και εγώ σας ευχαριστώ.
15: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
14: Καλημέρα, γεια σας.
13: Συνεχίζουμε και πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη λιμπαγότητα. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε νεκρά ψάρια, κυρίως του είδους πεταλούδα, στα επιφάνεια της λίμνης Παγότιδας. Από τις εξετάσεις που έγιναν και σε εργαστήρια του εξωτερικού, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και ένας ιός που είχαν αυτά τα ψάρια. Μιλήσαμε σήμερα με την κυρία Κατερίνα Χιωτέλη, προϊσταμένη προστατευόμενων περιοχών Ηπείρου του ΟΦΗΠΕΚΑ, και για αυτό το θέμα, αλλά και για το πώς πάει υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παγότιδας.
16: Δεν αλλάζει κάτι στα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ναι, από όσο έχουμε συζητήσει και με τους πιο ειδικούς, με τον κύριο Λεωνάρδο που είναι καθηγητής ιξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την κυρία Οικονόμου και με άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, η κύρια αιτία παραμένει αυτό που λέγαμε το φαινόμενο της χειμερινής νησιμότητας. Τώρα, ένας οργανισμός, όπως συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους, όταν είναι εξασθενημένος, προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να πληγεί και από κάποιον ιό, από κάποιο βακτήριο κλπ. Ο κύριος Λεωνάρδος μας έχει εξηγήσει ότι στις πρώτες αναλύσεις που είχε κάνει εκεί στην περίοδο του Πάσχα στα νεκρά πτώματα, δεν είχε δει παρουσία ιού στους ιστούς. Εκείνο που είδε ήταν εξασθενημένα ψάρια που δεν είχαν καθόλου λίπους. Δεν μπόρεσαν να αναπαραχθούν λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών που είχαμε εκείνες τις μέρες και κατέληξαν. Ο ιός μπορεί να δικαιολογεί τους αυξημένους αριθμούς που είχαμε φέτος. Η κύρια αιτία ωστόσο παραμένει το φαινόμενο που συζητούσαμε. Σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε. Η μονάδα Ηπείρου Είχε προτείνει στην περιφέρεια Επίρου να οργανώσει, να συντονίσει μια συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων, όπως και έγινε πριν από 10 μέρες περίπου. Στόχος της συνάντησης ήταν απολογιστικά να δούμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους του περιστατικού, αλλά παράλληλα να γίνει και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Ουσιαστικά δηλαδή συζητήσαμε για αυτό το σχέδιο, έχει εκπονηθεί από τη μονάδα μας ένα προσχέδιο προς συζήτηση. Τώρα όλοι οι φορείς θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους πάνω σε αυτό, με σκοπό να υιοθετηθεί και σε περίπτωση που συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, κάτι που είναι πολύ πιθανό,
13: ναι.
16: Έχουμε και την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής που
13: ναι.
16: επηρεάζει όλα αυτά.
13: Που είναι παρούσα, ακριβώς.
16: Να ξέρουμε ακριβώς πώς θα επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση του φαινομένου.
13: Μάλιστα. Τώρα αυτό, να το φέρουμε και στο, το προεκθήρουμε και στον άνθρωπο. Για κάποιους που κατάλληλο ψάρια της λίμνης, αποτελεί κίνδυνο ή όχι?
16: Όχι, όχι. Η κτηνιατρική υπηρεσία έχει τονίσει ότι ο ιός αυτός της θεαρινής ηεμίας του Κυπρίνου δεν αφορά τη δημόσια υγεία ούτε την κατανάλωση ηχθείων από τον άνθρωπο. Εκείνο που δεν πρέπει να γίνεται, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται στη λίμνη, είναι εμπλουτισμοί ζωντανών ψαριών, δηλαδή να ρίξουμε γόνο από νεαρούς κυπρίνους ή πεταλούδες ή οτιδήποτε άλλο, ή να φύγουν ζωντανά ψάρια από τη λίμνη μας για να εμπλουτίσουμε κάποιο άλλο υδάτινο σώμα. Αφορά δηλαδή τα ζωντανά ψάρια. Δεν έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και την κατανάλωση υγείων από τον άνθρωπο.
13: Μάλιστα.
16: Αυτή είναι η επίσημη.
13: Η αλληλεία συνεχίζεται, η επαγγελματική.
16: Εγώ δεν είμαι ειδικό σε αυτά.
13: Ναι.
16: Στα θέματα είναι η επίσημη ενημέρωση από την κτηνιατρική υπηρεσία.
13: Ναι. Για την επίσημη, για την επαγγελματική αλληλεία υπάρχει κάποια απαγόρευση ή συνεχίζεται κανονικά?
16: Όχι, όχι. Συνεχίζεται κανονικά. Δεν πλήττει την αλληλεία. Δεν έχει να κάνει με την αλληλεία ο ιός αυτός.
13: Απλώς τα ρωτάω για να τα διευκρινίσουμε όλα, για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, παρερμηνία θα έλεγα. Mm-hmm. Τώρα, με την ευκαιρία της συνομιλίας, προχωρά ο καθαρισμός, ο υποβρύχιος, έτσι?
16: Εξελίσσεται κανονικά, ναι. Οι εκπλήξεις δεν σταματάνε.
13: Και ούτε θα σταματήσω από ό,τι φαίνεται.
16: Έχει ένας τεράστιος όγκος στερεών αντικειμένων.
13: Ναι.
16: Ειδικά στο κομμάτι μετά το Μάτσικα και μέχρι τον Άγιο Νικόλο Κοπάνων είχαμε έναν τεράστιο όγκο. Μιλάμε για, έχει φτάσει σχεδόν 40 τόνους που έχουν αναστηθεί μέχρι τώρα. Πάρα πολλά σίδερα, ογκώδη, λάστιχα και από αγροτικά.
13: Υποβρύχια, χωματέρια θα λέγαμε. Δυστυχώς.
16: Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε. Παρόλα αυτά εκτιμώ ότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των αντικειμένων είναι από το παρελθόν, από προηγούμενες δεκαετίες. Θεωρώ ότι η νοοτροπία του κόσμου και ειδικά των νέων ανθρώπων ότι αλλάζει σταδιακά, και θέλω να ελπίζω
13: το ελπίζουμε και το ευχόμαστε να είναι έτσι
16: οτιδήποτε στη λίμνη.
13: Μάλιστα, για να δούμε.
16: Πραγματικά.
13: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ και έχει ο Τελινάς, τα καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
16: Καλή σας μέρα, κύριο, γεια
13: σας. Πάμε τώρα σε όσα είπαν ο Νίκος Γεωργάκος, ο Δήμος Πρέβεζος, ο Μιχάλης Πλιάκος, Δήμαρχος Ζήτσας, για διαχείριση των πράσινων σημείων. Και το ρεπορτάζ που μιλήθηκε η Γεωργία Χαλάση.
17: Καθόλου δεν προβληματίζει το ΦΟΣΔΑ, ούτως ή άλλως γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπήρχε και μια περίπτωση, παρόλο που ο Δήμαρχος ήταν στις συναντήσεις εδώ του φορέα και, και με όλες τις διαδικασίες που κάναμε πριν πάνε στα Δημοτικά Συμβούλια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο Δήμος Πρέβεζας και ο Δήμος Ιγουμενίτσας αλλά και των Ιωαννίνων και της Ζήτσας έχουν πάρει αντίστοιχες αποφάσεις, άρα περιμέναμε τον Δήμο της Άρτας. Ο Δήμος Αρταίων αποφάσισε με το σκεπτικό του να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μας ενοχλεί καθόλου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τις προγραμματικές χωρίς να αλλάζει το οικονομικό μέγεθος, τα οικονομικά μεγέθη, με ό,τι είχαμε αποφασίσει στα δημοτικά μας συμβούλια, χωρίς να τροποποιούμε τίποτα, γιατί στην τελική αυτό που λέγαμε και που λέω ως πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ είναι ότι όλοι οι Δήμοι πληρώνουν για τα ογκώδη, πληρώνουν για την διαδικασία αυτή που τώρα δεν είναι σωστή, ό,τι και να λέμε, είτε πηγαίνει στο χυτί, είτε τα στρώματα, είτε βλέπουμε πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Στην τελική, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε στα Δημοτικά Συμβουλία, είναι ότι κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Κερδίζουμε γιατί θα πληρώνουμε λιγότερα στη ΜΑΑ, θα πληρώνουμε λιγότερα στη διαχείριση και στην ανακύκλωση των συσκευών, γιατί από εκεί, ενώ τώρα θάβονται, θα έχουμε και ένα έσοδο. Αυτά όλα λοιπόν οι υπόλοιποι τέσσερις δήμοι τα προϋπολογίσαμε και στην τελική θα δούμε και την δουλειά που θα γίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί θα φανούν αυτά μετά την διακήρυξη και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους τέσσερους δήμους, θα δουλεύουν σε καθημερινή βάση και θα έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Η αλήθεια είναι με το Δήμο Αρταίων, που αυτή τη στιγμή η διαχείρισή τους δεν γίνεται με τον τρόπο που έχουμε ως σκέψη, δηλαδή τα πράσινα σημεία είναι να λειτουργούν για τον πολίτη. Αν δεν λειτουργούν απογευματινές ώρες, αν δεν λειτουργούν Σαββατοκύριακα, αν δεν πείσουμε με συνεχή ενημέρωση το Δημότυπο πώς θα πάει εκεί όλα αυτά τα ογκώδη, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα κλαριά, τα στρώματα, ό,τι διαχειρίζεται λοιπόν το πράσινο, δεν θα γίνει ποτέ επιτυχία η όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν προχωρούμε, ανακεφαλαιώνοντας, δεν έχουμε κανένα θέμα, με το ίδιο κόστος, με την ίδια χρηματοδότηση για τους υπόλοιπους τέσσερους δήμους. Ούτως ή άλλως περιμένουμε μέχρι το τέλος του 26, γιατί και στους προϋπολογισμούς μας δεν είχαμε δεσμεύσει χρήματα για το 26 η Δήμη, πάμε για το 27. Όλη αυτή η διαδικασία, γιατί περνάει και από έναν ελεγκτικό, περνάει από επιτρόπους, περνάνε προγραμματικές, ελέγχονται, πρέπει να είναι σωστές. Δηλαδή μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και να που έχουμε ολοκληρώσει. Θα το δούμε βήμα-βήμα, σωστές κινήσεις και το αποτέλεσμα που θα μετράει.
18: Εγώ μπορώ να σας καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία με αυτό το αντικείμενο, και επειδή εγώ το πράσινο σημείο έχω γύρω στα 2 χρόνια που έχω τελειώσει κατασκευαστικά και προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να βγάλω ένα διαγωνισμό, να το λειτουργήσω μόνος μου, να τρέξω τη διαδικασία χωρίς να περιμένω με το ΦΟΣΔΑ όλη τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα γιατί ένα πράσινο σημείο μόνο του, όσο μεγάλος και να είναι ο Δήμος στα δικά μας δεδομένα της Ηπείρου, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η οικονομία κλίμακος που όλοι λένε δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοί μας στην Άρτα ότι το εγχείρημα αυτό είναι εθνησυγενές, θα έλεγα. Αυτός είναι ο σχολιασμός μου από προσωπική εμπειρία για το δικό μου πράσινο σημείο του Δήμου Ζήτας. Γι' αυτό και ενωθήκαμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τα κόστη, που πάλι είναι μεγάλα, αλλά σκεφτείτε τι θα γίνουν όλα αυτά που θα μαζευτούν εκεί και αν δεν έχουν τον τρόπο διοχέτευσης και πού θα πάνε όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι κάτι που θα το δουν μπροστά τους και εντάξει, εμείς θεωρώ ότι σιγά σιγά να μπούμε στη λειτουργία των πράσινων σημείων, να δουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πώς λειτουργεί το όλο θέμα και το όλο ζήτημα, και νομίζω ότι εδώ θα είμαστε, να είμαστε καλά, να ανοίξουμε την αγκαλιά, να βάλουμε όσο περισσότερους δήμους μπορούμε μέσα, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι χρήματα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι πρέπει να λειτουργήσουν, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Προσπάθησα να λειτουργήσω το σταθμό μεταφόρτωσης που θέλει 1-2 άτομα μόνος μου. Τότε όλοι οι συνάδελφοι ήταν απέναντι και ήθελαν να μπει λειτουργός. Τώρα τα πράσινα σημεία δεν είναι ΣΜΑ. Είναι πολύ πιο δύσκολο το εγχείρημα και σας λέω, εάν δεν έχεις εναλλακτική που θα πάνε όλα αυτά και δεν έχεις βρει που θα πάνε όλα τα αντικείμενα από στρώματα, έπιπλα, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές, οτιδήποτε υπάρχει εκεί μέσα, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Το να βάλουμε 5 υπαλλήλους να μαζεύουμε κάποια πράγματα δεν είναι δύσκολο. Το να τα διαχειριστούμε μετά θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Μακάρι να πετύχουν και μακάρι να είναι το κόστος μικρότερο. Όλοι το θέλουμε, γιατί θα μπορέσουμε να βρούμε κι εμείς έναν δρόμο. Μπορεί αύριο να πούμε εμείς ότι το κάνουμε κι εμείς έτσι. Δυστυχώς σας λέω, εγώ 2 χρόνια δεν το κατάφερα. Οπότε από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι μάλλον είναι στα όρια του ακατόρθωτου. Τέσσερις, τρεις, θα προχωρήσουμε. Θα λειτουργήσουν γιατί πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Και η πρότασή μου αυτή θα είναι, αλλά νομίζω και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα αυτό θα αποφασίσει. Δεν αλλάζουν τα δεδομένα, τα οικονομικά ιδιαίτερα θεωρώ, και η προσπάθειά μας θα είναι να κινηθούμε στα ίδια πλαίσια και στο κάτω-κάτω μπορούμε να κάνουμε μία περίοδο η οποία θα είναι 6 μήνες, 1 χρόνο δοκιμαστικά να δούμε πώς πάει και προχωράμε.
13: Παραμένουμε στο Μιχάλη Πιάκο, το Δήμαρχο Ζήτσας, σχετικά στην απάντηση που έδωσες για όταν απαντήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για τη ΣΑΕΚ Ζήτσας που συγχωνεύτηκε στο ΣΑΕΚ Ιωαννίνων.
18: Ναι, λέω μερικές φορές ότι κάποιες απαντήσεις από Υπουργεία δεν μας κάνουν σοφότερους. Αυτή εδώ η απάντηση νομίζω ότι είναι μνημείο, έτσι, να μην πω κακής συμπεριφοράς, να μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές σας να πω ότι εμένα με έκανε και γέλασα. Ειλικρινά σας λέω, διότι αν μη τι άλλο έρχεται να μας κατηγορήσει γιατί μας πήραν τα τμήματα που είχαμε πρωτοδημιουργήσει ως η ΕΚΖΙΤΑΣ, δηλαδή τυροκομείας, αμπελουργίας και μελισσοκομείας, να μας τα πάνε, να τα πάνε σε ένα άλλο ΙΕΚ που φτιαχνόταν τότε. Η δικιά τους η απόφαση, δηλαδή, ήρθε να μας τραβήξουν το αυτοί τώρα να μας πούν χάσατε το χαρακτήρα σας. Εγώ ευτυχώς από τότε, με άλλη υπουργό τότε στο Υπουργείο Παιδείας, είχα στείλει μια επιστολή και τους έλεγα ότι εκεί που πήγατε το ΙΕΚ αμπελουργίας δεν υπάρχει ούτε κλιματαριά. Αν χρειάζονται οι φοιτητές σας αμπελόφυλλα, να τους στείλουμε εμείς από τη Ζήτσα για να κάνουν μάθημα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έρχονται τώρα να μας πούνε ότι η μοναδική η αμπελουργική ζώνη είναι σε εσάς, άρα έπρεπε το αμπελουργίας να είναι εδώ. Ναι, δεν αποφάσισα εγώ να φύγει. Δεν έβαλα εγώ υπογραφή να φύγει. Εμένα τα τμήματα ήταν αυτά η πρότασή μου. Τότε που ήμασταν παράρτημα του ΙΕΚ Ιωαννίνων, ο διευθυντής ο τότε ήρθε και συνεπικούρησε, συνδημιουργήσαμε μαζί όλο το κλίμα για να μπορέσουν να γεμίσουν από μαθητές. Προχωρήσαμε σε προτάσεις με άλλες ειδικότητες, δηλαδή πτηνοκτηνοτροφίας, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον κλάδο της πτηνοτροφίας. Μηχανολογίας που είχαμε επαφές με τη βιομηχανική περιοχή να μπορούν αύριο οι φοιτητές από το ΙΕΚ Ζήτσας να βρουν δουλειά κατευθείαν στη βιομηχανική περιοχή. Δηλαδή είχαμε μια συνέργεια με την όλη κοινότητα και θα μπορούσε άνετα να είναι ένα πρότυπο όπως πίστευα εγώ ότι μπορεί να γίνει το ΙΕΚ Ζήτσας, το τωρινό ΣΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι κάποιοι δεν το ήθελαν και εφόσον τα κέντρα αποφάσεων είναι αλλού και μας, ούτε καν μας κάλεσαν στη σύσκεψη, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα που παλεύουμε μεν, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάτι ως αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το Δήμο και το κλίμα είναι τόσο αρνητικό όσον αφορά και τους εκπαιδευτές αλλά και τους μαθητές. Τώρα, που είναι η αποκέντρωση, που είναι αυτό ότι στηρίζουμε τους περιφερειακούς δήμους, που είναι ότι έχουμε πρόβλημα προσβασιμότητας στο Λύκειο Ελεούσας, αυτά είναι κατάπτυστα, θα επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αποφάσισαν κάποιοι άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Εντάξει, πιστεύω να μην μας ψάξουν γρήγορα.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
0: Πιάνω.
21: Πιάνω.
0: Βάζω.
21: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
21: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
21: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
21: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
0: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
22: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
20: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
23: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
24: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
25: Παριζάκι.
0: Κότο παριζάκι.
24: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
0: Νόστιμο.
24: Και πού το βρήκες?
0: Στην Πίνδο, βέβαια.
26: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
27: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
28: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
27: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
28: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθήνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
27: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23874.
28: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
29: Υπάρχουν καταστήματα
30: και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα,
29: που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
20: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
13: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Διευκρινίζοντας, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως γνωστοποίησε, απαντώ σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη μέση του βασικού πλαίσιου των παρεμβάσεων, έχει ήδη παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας πως το περίγραμμα έχει ήδη δοθεί. Είχαμε απάντηση της Εγνατίωδος ΑΕ στον βουλευτή του Πασόκ Γιάννη Τσίμαρη. Η απάντηση, τονίζει ο κύριος Τσίμαρης, της Εγνατίωδος ΑΕ στην βουλευτική μου ερώτηση για το χάος που δημιουργήθηκε στα δύο διακτύου, δεν είναι μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα. Είναι ένα ακόμη αποκαλυπτικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε την παραχώρηση της Εγνατίας. Με την έναρξη παραχώρησης 31 Δεκεμβρίου 2025, ένα σταθμός διοδίων που παρέμενε εκτός παραχώρησης βρέθηκε χωρίς το απαραίτητο σύστημα διοδίων και χωρίς ηλεκτρονικές λωρίδες, επειδή ο υφιστάμενος εξοπλισμός παραδόθηκε στο νέο παραχωρησιούχο. Χρειάστηκε συμπληρωματική σύμβαση και σήμερα πραγματοποιούνται ακόμη και ελεύθερες διελεύσεις για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις για την οριστική λύση. Η κυβέρνηση παραπέμπει σε νέο διαγωνισμό χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του προβλήματος. Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και ψήφισε τη σύμβαση παραχώρησης Εγνατίας Οδών, όπως καταγράφεται στην ίδια την έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας Βουλής. Τα παρατήματα σύμβασης δεν υποβλήθηκαν προς κύρωση με το νομοσχέδιο. Και σήμερα τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών τα βιώνουν καθημερινά οι πολίτες Ηπείρου, κυκλοφοριακοί περιορισμοί, μονοδρομοί στην Εγνατία, καθυστερήσεις, προβλήματα, σύραγγες. Ενώ τα διόδια συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά. Μάλιστα, το Υπουργείο απαντά ότι η σύμβαση δεν προβλέπει μείωση των διοδίων κατά την εκθέση των έργων. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες αστοχίες, πρόκειται για τις συνέπειες ενός κυβερνητικού σχεδιασμού που έγινε χωρίς την απαιτούμενη διαφάνεια και χωρίς να εξασφαλιστεί ότι η Ήπειρος δεν θα βρεθεί αντιμετώπιση με περισσότερα προβλήματα, περισσότερες καθυστερήσεις και μεγαλύτερο κόστος. Στα διόδια ακτίου, η κυβέρνηση ανακαλύπτει εκ των υστέρων ότι ένας σταθμός που έμεινε εκτός παραχώρησης δεν είχε πλέον το απαραίτητο εξοπλισμό. Στην Εγνατία, οι πολίτες πληρώνουν κανονικά, ακόμη και όταν η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς. Και για όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι έτσι προβλέπει η σύμβαση. Όμως, αυτή ακριβώς είναι η ουσία του ζητήματος. Ποιος σχεδίασε αυτή τη σύμβαση, ποιος την έφερε στη Βουλή και ποιοι την ψήφισαν. Τώρα, πάμε στην ομιλία που είχαμε με τον βουλευτή Ιωάννη του ΚΚΕ, τον Νίκο Έξαρχο, για τροπολογία σύστομη συμμετοχή ομάδα του ΚΚΕ που προτείνει κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια.
14: Ναι, κύριε Δάφο, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα το έχουμε επανειλημμένα ανοίξει.
13: Ναι. Βεβαίως,
14: τώρα
13: αλλά επανέρχεστε, ωστόσο. Ναι.
14: Καταθέτουμε και με αυτή τη μορφή της τροπολογίας. Γιατί δεν μπορεί να μιλάνε όλοι για την ακρίβεια. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να κουμαχάει κυριολεκτικά να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί με όλα αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας, πάμε προς το χειμώνα, με αυτήν την κατάσταση που πραγματικά ο κόσμος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν γίνεται λοιπόν απλά και μόνο να το διαπιστώνεις, εδώ πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτά ναι, είναι συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή τι, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, κατάργηση του φόρου για τα καύσιμα, δηλαδή για να μπορέσει να πάρει μία ανάσα ο λαός. Γιατί κύριε Δάφλο, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μαζεύονται, όλα αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα που κουμπάζει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και μας λέει για την οικονομία ότι πάμε καλά, πάνε καλά, στην ουσία δεν πάμε καλά, δεν πάει καλά ο λαός, πάει καλά το κεφάλαιο, όλα αυτά λοιπόν που βγαίνουν από την αισχρή φορολογία του λαού πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί από τη μια η οικονομία τους να πάει καλά και από την άλλη ο λαός να μην μπορεί να επιβιώσει. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να πάρθουν μέτρα. Βεβαίως εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουμε στη Βουλή και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ότι κανείς δεν συμφωνεί με αυτό. Και δεν συμφωνούν γιατί. Γιατί είναι οι δημοσιονομικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ακριβώς εντάσσονται όλα αυτά σε αυτό που λένε αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα. Εμείς όμως για τη δημοσιονομική του σταθερότητα δεν δίνουμε δεκάρα. Γιατί αυτή η σταθερότητα δεν είναι σταθερότητα του λαού, είναι σταθερότητα των κερδών του κεφαλαίου, είναι σταθερότητα των εσόδων του προϋπολογισμού από τα ματωμένα πλεονάσματα για να μπορούν αυτά τα χρήματα να τα δίνουν είτε για την πολεμική οικονομία όπως δώσαν τώρα πριν λίγες εβδομάδες τα 3,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα, είτε με τη μορφή των επιδοτήσεων και των διάφορων αναπτυξιακών προγραμμάτων στους μεγάλους ομίλους. Άρα λοιπόν για να πάρει ανάσα ο λαός πρέπει να καταργηθούν αυτά, τα οποία θα πρέπει να συνοδευτούν φυσικά και με αυξήσεις στους μισθούς.
13: Δεν θα προκύψει ωστόσο, θα σας πούνε κύριε Έξαρχε, δημοσιονομικό κενό. Πώς θα καλυφθεί αυτό?
14: Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, κύριε Δάφλο.
13: Ναι.
14: Αυτά που λένε αυτοί για τα κοστολογημένα προγράμματα και όλα αυτά τα παραμύθια έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της υπεράσπισης και της προώθησης των κερδών του κεφαλαίου. Δεν έχουν να κάνουν με τις πραγματικές αντοχές του λαού, της οικονομίας του λαού, της οικονομίας της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
1: η οποία η οικονομία της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ο προϋπολογισμός, ο οικογενειακός, αν θέλετε, δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, για ποια οικονομία μιλάμε, για ποιες αντοχές μιλάμε, τις αντοχές του κεφαλαίου ή τις αντοχές της εργατικής λαϊκής οικογένειας? Αυτό είναι το δίλημα. Γιατί, κύριε Δάφλο, εδώ υπάρχουν δύο πατρίδες. Υπάρχει η πατρίδα όλων εκείνων που θησαυρίζουν και υπάρχει η πατρίδα εκείνων που δουλεύουν και εκμεταλλεύονται λίγοι τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Εμείς λοιπόν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα των πολλών. Δεν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα και τους δημοσιονομικούς στόχους των λίγων. Αυτή είναι η διαφορά και έτσι θα πρέπει να το δει ο λαός.
13: Τώρα υπήρξε και μια ερώτηση που επίσης συνυπογράφεται ως βουλευτής Ιωαννίνων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα για το ιδιαίτερα αυστηρό εξοντοτικό πλαίσιο για τις οφειλές του οργανισμού νερού. Τι ακριβώς επισημαίνετε και τι ζητάτε?
1: Με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, κύριε Δάφλο, αν κάποιος για παράδειγμα χρωστάει, χρωστάνε πολλοί, πολλοί εργαζόμενοι, χρωστάνε νερό, ναι, στους 6 μήνες, εάν δεν πληρώσει τους 6 μήνες, θα πάει αυτό το ποσό που θα υπάρχει, θα προσαυξηθεί κατά 50%. Και αν τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορέσεις είτε μέσα από ρύθμιση είτε από τίποτε να χάσεις κάποιες δόσεις, αυτό θα πάει στην ΑΔΕ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή τι, θα πληστηριάζουνε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να πάει στην ΑΔΕ, θα πληστηριάζουνε περιουσιακά στοιχεία των εργαζόμενων για να πληρώσουν το νερό. Και πάρτε παράδειγμα εδώ στην πόλη μας Αγιάννα που έχουμε το πιο ακριβό νερό και συγκριτικά δηλαδή που είμαστε και μια περιοχή η οποία αν μη τι άλλο από βροχές τουλάχιστον δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πάει το πράγμα. Δηλαδή εδώ δεν θα μπορεί ο εργαζόμενος, ο λαϊκός άνθρωπος, η εργατική λαϊκή οικογένεια κυριολεκτικά να πάρει ανάσα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Το νερό από ένα είδος πρώτης ανάγκης να γίνεται εμπόρευμα και μάλιστα ακριβοπληρωμένο. Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι τους.
13: Μάλιστα. Και ζητάτε βέβαια να μην εφαρμοστούν, φαντάζομαι, αυτά.
1: Όχι να μην εφαρμοστούν, να καταργηθούν.
13: Ναι.
1: Να καταργηθούν, να μειωθεί το νερό, να υπάρχουν τις κατηγορίες, τις ευάλωτες κατηγορίες, να υπάρχουν ειδικά τιμολόγια. Δεν μπορεί, κύριε Δάφο, τώρα κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να έχεις εδώ στην περιοχή τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα εμφιάλωσης νερού και απ' την άλλη να κόβονται νερά λαϊκών οικογενειών και να πάνε, να πάνε τα χρέη τους, τα έστω αυτά, ποια χρέη τέλος πάντων, να μην μπορεί να τα θεωρήσει κανείς χρέη, να πάνε στην εφορία και να έχουμε δηλαδή άλλο μια θηλιά, άλλο ένα βραχνά στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Όλα αυτά φυσικά εντάσσονται στη λογική ότι εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Εδώ θα πληρώσετε, θέλετε, δεν θέλετε.
13: Μάλιστα. Κύριε Εξάρχη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Κύριε Δάφλο, καλή συνέχεια.
13: Τώρα πριν συνεχίσουμε μια είδηση που μας έρχεται από τη γειτονική Γουμενίτσα. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας το βράδυ της Κυριακής στην Γουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα που διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής με θύμα την 25χρονη Πινελόπη. Ο 27χρονος δράστης που ομολόγησε ως γνωστόν το βράδυ της Κυριακής πέρασε το κατόφυλλο της εισαγγελέα το πρωί με σκοπό να απολογηθεί για την γυναικοκτονία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην ομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Ευάγγελο Παπαγιάννου, σε ανακοίνωση που είχαμε χθες το βράδυ από την ΕΛΜΕ για την φύλαξη των σχολικών μονάδων. Ενώ μας δίνει και την είδηση ότι η Γενική Συνέλευση των Πρόεδρων των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί το μεθεπόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Γνωρίζετε και έχει γίνει στην κοινωνία μας. Πολλές φορές έχουμε τα θύματα, τα κτίρια, τα σχολικά είναι θύματα βανδαλισμού, να το πω έτσι.
13: Ναι.
2: Έχουν γίνει δέκτες επιθέσεων εξωσχολικών. Μάλλον εξωσχολικών θέλουμε να πιστεύουμε. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί ποτέ οι βάνδαλοι όλοι αυτοί. Αλλά έχει αναδειχθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί και κόστη τεράστια είναι στην αποκατάσταση των ζημιών και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε τα σχολεία χώρους επιτήρησης ή να βάλουμε παντού κάμερες. Και αυτό έχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Η υποστελέχωση λοιπόν των υπηρεσιών, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Εδώ λοιπόν πρέπει να επαναφέρουμε πάλι το θέμα των σχολικών φυλάκων και το θέτει η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων.
13: Ναι.
2: Τα σχολεία χρειάζονται μόνιμο προσωπικό. πρέπει να γίνουν διορισμοί στους Δήμους ή να αποσπαστούν από τους Δήμους, να είναι καθημερινά στους χώρους, να γνωρίζουν τις ανάγκες των χώρων αυτών και πολλές φορές μπορεί να προλαμβάνουμε και προληπτικά, πώς το λένε, να παρεμβαίνουν και προληπτικά όπου χρειαστεί. Και γι' αυτό είδατε αυτή την ανακοίνωση για σχολικούς φύλακες ή επιστάτες, ακόμα και επιστάτες. Θυμάστε παλιά.
13: Με επιστάτες.
2: Πολύ σημαντικό. Τώρα ξέρετε ποιος είναι
13: επιστάτες.
2: Τελειώσαμε. Εκπαιδευτικός.
13: Α, μάλιστα.
2: Τώρα είναι εκπαιδευτικοί για όλα αυτά, να ξέρετε.
13: Μάλιστα.
2: Είτε οι διευθυντές, είναι στην ουσία τιμωρία είναι να είναι κάποιος διευθυντής, υποδιευθυντής σχολικής μονάδας. Τεράστια ευθύνη.
13: Ναι.
2: Τεράστιος φόρτος εργασίας και γραφειοκρατικός και διοικητικός και παιδαγωγικός.
13: Ναι.
2: Και μηδέν αποτέλεσμα, να ξέρετε. Με ελάχιστα χρήματα. Γιατί κάποιος συνάδελφος να θέλει να ανέβει στη διοίκηση. Γιατί. Για να χάσει τον ύπνο του. Προφανώς.
13: Μάλιστα.
2: Αυτό φίξαμε και πηγαίνουμε, βαδίζουμε προς συνέλευση Προέδρων. Σας δίνω αυτή την είδηση.
13: Ναι.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα κατέβουμε στην Αθήνα. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, κάποια εισήγηση. Πρέπει να πάμε να συμφωνήσουμε στις δράσεις που θα ακολουθήσει ο κλάδος από εδώ και πέρα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία.
13: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
2: 3 Οκτώβρη, Σάββατο στην Αθήνα, πρώτο αυτός.
13: 3 Οκτώβρη, Σάββατο. Οπότε εκεί σίγουρα θα βγουν ειδήσεις ξεκάθαρα στη συνέλευση.
2: Και θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε τα πάντα. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία.
13: Σε σύγχρονο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στην ομιλία που είχαμε με την κυρία Ειρήνη Δόβα, την υψήφωνο, καθηγήτρια φωνητικής. Φιλοξενήσαμε σήμερα στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου που συμμετέχει στα εργαστήρια του Δημοτικού μας Θεάτρου.
3: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συνεργάζομαι με το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων και αυτή τη φορά θα είναι πιο συστηματική η συνεργασία μας,
13: δηλαδή,
3: γιατί θα είμαι στα εργαστήρια του ΔΠΘΕ σε εβδομαδιαία βάση. Θα έχω το δικό μου μάθημα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μεγάλη μερίδα ατόμων και όχι μόνο για ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο, αλλά γενικότερα, γιατί έχει να κάνει με την ανθρώπινη φωνή, με την αγωγή λόγου, το θεατρικό τραγούδι που σίγουρα θα υπάρχει μέσα στα...
13: Άρα δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς.
3: Όχι μόνο. Είχαμε κάνει πέρυσι ένα τριήμερο εργαστήρι και πήγε πάρα πολύ καλά και υπήρχε και από εκεί μία παρακίνηση, να το πω, για να καθιερωθεί λίγο πιο συστηματικά και έτσι αποφασίσαμε με τη διευθύντρια του ΔΠΘΕ, την κυρία Ρινιό Κυριαζή, και το Διοικητικό Συμβούλιο που πίστεψε σε αυτό και τον πρόεδρο τον κύριο Καψάλη, και τους ευχαριστώ, για να έχουμε μια πιο συστηματική καθοδήγηση, να το πω, γιατί η αλήθεια είναι πως αν δεν υπάρχει συστηματικότητα και εβδομαδιαία επαφή δεν μπορείς να χτίσεις κάτι που να μείνει.
13: Ακριβώς, αν πάει μακριά χρονικά, τότε ό,τι χτίζεις έχει γκρεμιστεί.
3: Ναι.
13: Μέχρι να επανέλθεις.
3: Ακριβώς.
13: Και ισχύει για όλα τα πράγματα και όχι μόνο για αυτά. Άρα λοιπόν βλέπω ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στον Οκτώβριο. Οκτώβριο δεν είναι μακριά.
3: Όχι. Φτάνει ο Οκτώβριος.
13: 6 μέρες έχουμε ακόμα το Σεπτέμβριο. Εγγραφές γίνονται ακόμα.
3: Είναι ανοιχτό το τμήμα. Είναι για ενήλικες. Ενήλικες, εγώ υπολογίζω από 18 ετών και πάνω. Έτσι, παιδιά μέχρι ηλικία όσο. Όσο ο καθένας δηλαδή επιθυμεί. Χωρίς κανένα περιορισμό. Χωρίς να γνωρίζουν μουσική. Το διευκρινίζω αυτό γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δεν χρειάζεται αυτό. Απλά να είναι.
13: Να έχουν κάνει φωνητική.
3: Ορίστε.
13: Ούτε να έχουν κάνει φωνητική.
3: Όχι. Και δεν θα είναι μόνο η φωνητική, αυτό που σας είπα, στο κομμάτι του τραγουδιστικού. Θα είναι της αγωγής του λόγου και της προστασίας της φωνής.
13: Ποτέ λέτε προστασία φωνής, μια εξηγήσματι ακριβώς εννοείται.
3: Παραδείγματος χάρη, πολύ εκπαιδευτικοί καθηγητές, δηλαδή και στο ΔΙΟ που έκανα που κάνω μαθήματα, έρχονται και μου παραθέτουν το αίτημά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει το τραγούδι, αλλά έχουν μεγάλη καταπώνηση στη διδασκαλία.
13: Βέβαια, ναι.
3: Οπότε πρέπει να μάθουν τον τρόπο, το να πάω στον οριλά και να βγάλει μια διάγνωση ή να υπάρχει μια καταπώνηση στις φωνητικές χορδές, είναι το ένα κομμάτι
13: είναι
3: και θα αντιμετωπιστεί.
13: Μια χρόνια θεραπεία. Ναι.
3: Αυτό θα αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μαθαίνεις τον τρόπο που να θωρακίζεις τη φωνή σου και να την προστατεύεις. Οπότε εδώ θα γίνει τώρα και μια τέτοια δουλειά.
13: Δεν σας το κρύω ότι το ακούω πρώτη φορά για θωράκιση φωνής.
3: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Άμα το ψάξετε, ρωτήσετε, απλά εντάξει, σιγά σιγά.
13: Και αφορά και εμάς, γιατί και εμείς με το λόγο.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
13: Στο ραδιόφωνο.
3: Όλους. Στους δικηγόρους, στους δημοσιογράφους, ναι. Ανθρώπους που έχουν τη φωνή τους σαν εργαλείο, ναι. Στη δουλειά. Καταλάβατε. Οπότε πιάνει όλη αυτή την γκάμα.
13: Και πώς θωράκιζες, δηλαδή με μικρότερη ένταση, τι.
3: Όχι, όχι. Ενισχύουμε το φυσικό ηχείο που είναι το σώμα μας.
13: Ναι.
3: Η φωνή δεν είναι μόνο έτσι όπως θεωρούν κάποιοι, ναι, ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο σημείο. Πρέπει να ενισχυθεί, να μάθεις να χρησιμοποιείς την αναπνοή, πώς να στηρίζεις τη φωνή σου χωρίς να την καταπονείς.
13: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά το τριήμερο αυτό που είχαμε κάνει και θεωρούμε ότι πιάνει όχι μόνο τους ανθρώπους του θεάτρου αλλά γενικότερα.
13: Μάλιστα.
3: Απλά στους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και θα παρακολουθήσουν και τα άλλα μαθήματα,
13: ναι, ναι.
3: Υποκριτικής, θα τους ενισχύσει ακόμα περισσότερο για να μπορούν να ακούγονται. Αυτό...
13: Κάθουμε τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίσα.
4: Ο χρόνος μετράει για το παιχνίδι της Κυριακής του Παζιάννα με τη Διευθύντρια την Αναγέννηση Άρτα. Ένα πυρετικό δέρβι από τα παλιά. Στόχος Ζωσιμάδες, πρεμιέρα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Παζιάννα επιστρέφει στην τρίτη κατηγορία και επίσημα πλέον. Βέβαια επέστρεψε μετά τον υποβιβασμό, αλλά αγωνιστικά επιστρέφει την Κυριακή έπειτα από 20 χρόνια, τελευταία χρονιά του 2006. Και στις εθνικές κατηγορίες θα αγωνιστεί μετά από 46 ολόκληρα χρόνια. Μια σχηγάμα εθνική, όπως λέμε συνέχεια, είναι ερασιτεχνική κατηγορία και όχι πλέον επαγγελματική. Από εκεί και πέρα συνεχίζει την προετοιμασία στον Παζιάννα με κάποια προβλήματα. Είπαμε και χθες ότι ο Κατραβάνης πολύ δύσκολα να είναι στη διάθεση του Χρήστου Ράτη για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο Μπαλάς δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε πώς εξελιχθούν και άλλες περιπτώσεις. Ο Τσιάμις αν προλάβει που έχει τραυματισμό στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη Φιλιατών. Ο Φερεντίνος και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Ο Μπότσαρης είχε ξεπεράσει και παίξει και στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σιάτιστα, το φιλικό. Οπότε λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Να πούμε ότι ο Ζωσιμάδες είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αυτό το παιχνίδι. Έχουν γίνει οι εργασίες επανασποράς, είναι σε καλή κατάσταση, έτσι τον είδα τουλάχιστον
13: ναι.
4: Κοντά. Ότι είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, εκεί το απόγευμα που πήγα μια βόλτα και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Τώρα όσον αφορά τα εισιτήρια, συνεχίζει τη διάθεσή τους, 10 ευρώ στη μεγάλη σκεπαστή, τύρες 3 και 4, η θύρα των φιλοξενούμενων που θα είναι η φύλαθλη της Αναγέννησης Άρτας επίσης στα 10 ευρώ και 5 ευρώ στη θύρα 9 και 10. Και στη 10 φυσικά γίνει τη διάθεση περισσότερο από τον σύνδεσμο φυλάθλων, μάλλον μόνο από το σύνδεσμο φυλάθλων Παζιάννα. Οπότε λοιπόν όλα έτοιμα για αυτό το παιχνίδι. Ορίσαν και οι διαιτητές, ο Μαργαρίτης θα είναι διαιτητής αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Κατσικάκη, αυτή έχει αγώνα την Κυριακή. Λέω μόνο το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Την Κυριακή 4 η ώρα στην Φλόρινα με αντίποδο τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας. Περισσότερα και για αυτό το παιχνίδι θα πούμε αύριο,
13: ναι.
4: Που θα είναι η τελευταία επικοινωνία πριν τον αγώνα. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζουμε ότι υπάρχει κινητικότητα για το παιχνίδι του Σαββάτου στο γενικό μπάσκετ. Στο παιχνίδι του Μπάς Γιάννα με αντίποδο του Ναμίντα Εμιτού, πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος και ήδη ο κόσμος είναι έτσι. Έχει κινητοποιηθεί για να δώσει το παρόν στο κλειστό της Λιμνοπούλας μετά από αρκετά χρόνια. Επίσημο παιχνίδι στη Λιμνοπούλα για την γενική ομάδα μπάσκετ του Παζιάννα, μια σκέδα κανονικά είναι το σιδέρι της καρδί μας. Οπότε αναμένεται ο κόσμος να δώσει το παρόν και στη Λιμνοπούλα το Σάββατο, αλλά και στο Ζωσιμάδες εννοείται την Κυριακή. Και νομίζω χάρη δεν έχουμε κάτι άλλο, το εθνικό θα πούμε αύριο. Να ολοκληρώσουμε με την Εθνική Ελλάδος,
13: ναι.
4: Η οποία σήμερα μπαίνει στην μάχη του Nations League στην πρόκληση της συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η αλήθεια είναι, αν θες την άποψή μου, ότι δεν πρόκειται και για μια έτσι σπουδαία διοργάνωση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Nations League με το Euro ούτε με το Mundial. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει. Πάντα υπάρχει. Ακριβώς. Όταν παίζεις με αυτές τις μεγάλες εθνικές ομάδες.
13: Μάλιστα. Και 10 παρατέρατο ο αγώνας, ναι.
4: 10 παρατέρατο από τον Α και, τον, και την Α, αν δεν κάνω λάθος.
13: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
4: 10 παρατέρατο.
13: Και ακολουθεί η Γερμανία με

0: πολύ διεθνείς να παίρνουν μεταγραφές,
1: ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι.
0: κλιμαστεί στις νέες τους ομάδες και πώς μπορούν να συνυπάρξουν ο ένας με τον άλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
3: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
11: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
10: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
12: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
13: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
4: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
3: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
4: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
6: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
0: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9, Ιωάννινα.
9: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
15: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
14: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
15: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
4: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
3: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
4: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
3: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
4: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73 049.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πιάνω,
3: πιάλο,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

petition the

Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.

0: αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο 98,7 μεγακύκλου στον FM. Στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr καθέτος live και ακούτε το musical graffiti της Πέμπτης. Επιμέλεια παρουσίαση παραγωγή από το Λεωνίδα Βαταβάλη όπως πάντα. Σήμερα τελική ρυθμίση του ήχου από το Γιάννη Παξιμαδάκη.

Πέμπτη λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη του 2026 σημερινή μέρα. Ασχολούμαστε με κυκλοφορίες από την εναλλακτική ροκ σκηνή κυρίως. Από τη δεκαετία του 2010 κάποια πολύ χαρακτηριστικά δείγματα, άρα πολύ γνωστά, αλλά άγνωστα. Την αρχή την κάνουμε το 2012 για σήμερα με το King Animal Album. Κύκνιο άσμα έμελε να είναι αυτό, στις στούντιο κυκλοφορίες για το Soundgarden. Ό,τι ακούμε είναι το Bones of Birds.

Το Τιγκάνιμαν Άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου του 2012, χαρακτηριστικό ότι είχαν να δώσουν στούντιο δίσκο 6 χρόνια ήδη η Soundgarden. Βέβαια, λόγω της απώλειας του Chris Cornell αργότερα, έμελε να είναι και το τελευταίο, όπως είπαμε, στην κυκλοφορία του γκρουπ. Μένουμε στη χρονιά 2012, πάμε λίγο νωρίτερα, στις 24 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, για τους Σουηδούς Graveyard και το τρίτο LP για αυτούς, η ονομασία του Lights Out. Από εκεί ακούμε το 2020 Tunnel Vision.

Σειρά των Alice in Chains. Alice in Chains, οι οποίοι και αυτοί είχαν πληγεί από απώλεια αρκετά νωρίτερα φυσικά, για τον Lane Staley. Αυτοί είχαν επανενωθεί στο 2009, ακολούθησαν τρεις δίσκοι, από τους οποίους ο δεύτερος είναι αυτός εδώ. 28 Μαΐου του 2013, κυκλοφορία για το The Devil Put the Dinosaurs Here album. Εδώ έχουμε το Low Shining.

Παρομοιότυπη σχεδόν περίπτωση σε όσα είπαμε νωρίτερα για τους Soundgarden και τους Alice in Chains. Οι Afghan Whigs, εδώ τους βρίσκουμε στις 15 Απριλίου του 2014. Είχαν 6 χρόνια ολόκληρα να δώσουν στούντιο δίσκο. Το κάνανε με το Do to the Beast LP. Όπως πάντα υπεύθυνος για όλα σχεδόν ο Greg Dooley. Ακούμε το Algiers.

Θα μείνουμε λίγο παραπάνω στη χρονιά του 2014. Ερχόμαστε στην 25η Ιουλίου. Ντεμπούτο άλμπουμ και ομώνυμο για τους Σουηδοαμερικανούς, τους Blues Pills. Ένα άλμπουμ το οποίο έκανε πάταγο, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς το group δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν ήταν η ποιότητα των επόμενων δίσκων ανάλογη του αναμενόμενου. Αυτό που ακούμε είναι το Ain't No Change.

Μετακομίζουμε στην μακρινή Αυστραλία. Συναντάμε ένα από το πιο διάσημα rock group της Ηπείρου, τους Wolf Mother, προηγούμενους από την περιοχή του Σίδνεϊ. Εδώ το τρίτο τους άλμπουμ, το New Crown του 2014, ηχογραφημένο και στην Αυστραλία αλλά και στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούμε το I Ain't Got No. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έρχονται ελάχιστα διαφημιστικά, σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά ιδιαίτερα. Μόνο δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αναπολία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί, εσύ, έχει πρόσωπο Αλεξάνδρου και πατά το τηλέφωνο 21038.

Musical Graffiti μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης μαζί σας στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Σήμερα συντροφιά μου Θοδωρής Μπαλαμάτσια στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Εναλλαγή με το Γιάννη Παξιμαδάκη που ήταν στο πρώτο μέρος. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με ροκ κυκλοφορίες από τον alternative κυρίως χώρο από τη δεκαετία του 2010. Εδώ συναντάμε τους Γάλλους, τους Deadly Vipers, όχι με μεγάλη δισκογραφία μέχρι τώρα. Στην ουσία δύο άλμπουμ ολοκληρωμένα και ένα EP. Το EP αυτό το πρώτο είναι που μας απασχολεί τώρα, με ημερομηνία κυκλοφορίας 24 Ιουνίου του 2014. Συνολικά αποτελούμενο από 5 τραγούδια, εμείς ακούμε το Bowling with Planets.

και από τη Γαλλία στο Long Beach των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πει μερικές φορές πως οι Raval Sons θεωρούνται για μένα προσωπικά από τα καλύτερα rock συγκροτήματα, καθαρόιμα rock συγκροτήματα, ας το πούμε έτσι, που μας έχουν δώσει οι τελευταίες δύο δεκαετίες. Εδώ το πέμπτο τους άλμπουμ, το Hollow Bones, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου του 2016, και το Baby Boy.

Επίσης πολύ αγαπημένο γκρουπ για αυτήν εδώ την εκπομπή, η Hex Vessel, μεικτή σε σύνθεση, μεικτή σε εθνότητες, ωστόσο έχουν την έδρα τους στην Φιλανδία. Αυτούς τους βρίσκουμε στο πέμπτο τους άλμπουμ, ημερομηνία κυκλοφορίας 29 Γενάρη του 2016, τίτλος του LP When We Are Death. Τίτλος του τραγουδιού Mushroom Spirit Doors.

Οι εξβέσελοι, οι οποίοι μας έχουν δώσει πολλά δείγματα από διαφορετικά μουσικά στυλ, ξεκίνησαν έτσι από metal και μάλιστα αρκετά σκοτεινό. Στα τελευταία δύο άλμπουμ έχουν επανέλθει εκεί. Δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά λόγω του ύφους της εκπομπής. Καθαρό εμου αμερικάνικο σκληρό ροκ εδώ, των τελευταίων δεκαετιών πολύ χαρακτηριστικό από τους Atomic Big Swags. Έχουν καιρό να μας δώσουν δείγμα, είναι η αλήθεια, δισκογραφικό από το 2020 συγκεκριμένα. Ωστόσο, εμείς συναντάμε εδώ στις 8 Δεκεμβρίου του 2017 το άλμπουμ Force Field και το Cell of a Man.

Επανερχόμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο, πηγαίνουμε στη Γερμανία για τους Κανταβάρ και αυτούς συναντάμε τη χρονιά του 2017, μάλιστα με ένα δίσκο ο οποίος απογοήτευσε πολλούς. Δεν μπορώ να πω το ίδιο, δεν τον θεωρώ κακό δίσκο σε καμία περίπτωση, σίγουρα όχι ο καλύτερός τους, αλλά όχι αντάξιο της κριτικής που δέχτηκε. Μιλάω για το δίσκο Rough Times, από όπου ακούμε το Vampires.

Παραμένουμε στη Γερμανία για τους Black Space Riders. Αυτοί έχουν εδώ και κάποιους μήνες ανακοινώσει καινούριο δίσκο. Ακόμη τον περιμένουμε, δεν τον έχουμε. Προς το παρόν εμείς θα βολευτούμε με το Amoretum Volume 1, γιατί υπήρξε και Volume 2, το οποίο κυκλοφόρησε στην 26η Γενάρη του 2018. Come and Follow είναι το τραγούδι που ακούμε. Είναι και το τελευταίο για το σημερινό Musical Graffiti. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων ήταν ο Λεωνίδας Φαταβάλης. Σε αυτό το δεύτερο μισό, συντροφιά μου στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Από τη συχνότητα των 98,7 μεγακύκλων των FM, θα τα πούμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 4. Ωστότε να περνάτε όλοι όμορφα.

0: Ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης στην Ιγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ενετών μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τονίζει: «Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική, συνεκτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Με μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προγραμματίζοντες επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης της γειτονιάς». Ομόφωνη αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Σχολικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου μελέτης περιβαλλοντικών υπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας. Η απάντηση της Εγνατίωδος ΑΕ στην γεωλευτική με ρώτηση για το χάος που δημιουργήθηκε στα δύο διακτήου δεν είναι ένα μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα, είναι ένα ακόμη αποκαλυπτικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε την παραχώρηση Εγνατίας Οδού και η Ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμημα, τονίζει ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης. Αντιπροσωπεία της κομματικής οργάνωσης ολοτροπίου του ΚΚΕ, επικεφαλής του βουλευτή του κόμματος ονόμο Νίκο Έξαρχο, περιόδευσε πρόσφατα στην περιοχή του Ροδοτοπίου εικόνες, όπως τόνισε, αθλειότητας και άγριας εκμετάλλευσης των μεταναστών εργατών. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομού Ιωαννίνων για το Βελισσάριο, τονίζει ότι είναι δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες. Η έκταση του πρώτου στρατοπέδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα Γιάννηνα. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυλ Γκανής της Σούτσου 26 φιλοξενείται εκθέση με θέμα κοιλιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πρωτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δωραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες

0: θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
9: Καλώς τους!
10: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
11: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
12: Μπράβο, βρε γυναίκα. Τι μυαλό είσαι εσύ.
11: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
12: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
11: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
13: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
15: Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Πολλές πολλές καλησπέρες από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ πάντα στη Φωνή της Πόλης 98 και 7 και στο διαδίκτυο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Είναι το Μουσικό Express, είναι πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Μαρία Αναστασίου και αυτός ήταν στο ξεκίνημά μας ο Tom Petty και οι Heartbreakers σε ένα τραγούδι με τίτλο Parade of Loons και πρόκειται μάλιστα για ένα κυκλοφόρητο τραγούδι από τα πρώτα χρόνια των Heartbreakers που έμεινε στο σιρτάρι μέχρι και σήμερα και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 του Σεπτέμβρη, σχεδόν 5 δεκαετίες μετά την ηχογράφησή του. Η κυκλοφορία λειτουργεί ως προπομπός ενός νέου box set που θα φέρει τον τίτλο Origins 1971-1978, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 του Νοέμβρη με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την δημιουργία του συγκροτήματος. Έτσι ήρθε πάλι ως κάτι νέο, κάτι φρέσκο η φωνή του Tom Petty, που φυσικά ποτέ δεν ξεχάσαμε. Και το τραγούδι καταγράφει μια περίοδο κατά την οποία οι Heartbreakers άρχισαν να γνωρίζουν απότομα την επιτυχία. Η μπάντα χρησιμοποίησε την έκφραση Parade of Loons για να περιγράψει αυτό το απρόβλεπτο σκηνικό που δημιουργόταν στις συναυλίες μετά το τέλος του. Μεγαλύτερα πλήθη και χαοτικές καταστάσεις. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα. I Can Stand It για τη συνέχεια. Eric Clapton. Καλή ακρόαση.

άλμπουμ Wave ήταν το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ όπου η Patti Smith εμφανιζόταν με το group της, δηλαδή όλοι μαζί ως συγκρότημα Patti Smith Group. Στη συνέχεια ήρθε, ας το πούμε έτσι, η πιο solo καριέρα. Dancing Barefoot, το κομμάτι που ακούμε φυσικά από την φοβερή αυτή καλλιτέχνηδα, την Patti Smith. Τραγούδι που διασκεύασαν αργότερα και οι Ιρλανδοί U2.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Υπομονή με τις εργασίες σας. Υπομονή και με την κίνηση στην πόλη. Μιας και έχει μπει πάλι έτσι στις κανονικές τις ράγες. Είναι έντονη η κινητικότητα, ιδιαίτερα τα απογεύματα, καθώς όλοι μετακινούνται. Δεύτερος Παρασκευή 6 με 7 ακούτε το μουσικό Express από τους 98 και 7. Και αυτή είναι η Susie and the Banshees, το τραγούδι του Iggy Pop, The Passenger, όπου ηχογράφησαν και αυτοί λίγο αργότερα.

The Passenger, και γιατί όχι, ας παραμείνουμε για λίγο ακόμη στον Iggy Pop που έγραψε και το προηγούμενο τραγούδι. Να ακούσουμε και ένα ακόμη από τα πιο δημοφιλή του κομμάτια. Ο Αμερικανός αυτός πολύ σημαντικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει μια πολύ έντονη παρουσία πάνω στη σκηνή, γνωστός για τις εξωφρενικές, ας το πούμε έτσι, και απρόβλεπτες σκηνικές του φιγούρες και μια μοναδική φωνή. Θεωρείται από αρκετούς και ο νονός της punk μουσικής. Είχε πάρα πολλά χρόνια έτσι μια πολύ στενή φιλία και συνεργασία με τον David Bowie, ξεκινώντας ακόμη από την εποχή των Stooges. Και οι δύο μουσικοί αυτοί πήγαν στο δυτικό Βερολίνο για να απεξαρτηθούν τότε από τα ναρκωτικά. Και ο Iggy Pop ξεκίνησε τη σόλο καριέρα μετά τους Stooges. Συνεργάστηκε με τον David Bowie στο άλμπουμ The Idiot και στο Last for Life που ακούμε εδώ.

Ήταν το Last for Life από τον Iggy Pop. Και ας ακούσουμε το φίλο του, όπως είπαμε και λίγο πριν, και επί χρόνια συνεργάτης του, David Bowie, για το κλείσιμο του πρώτου μέρους στο Suffragette City, με το οποίο θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος για σήμερα, όλοι εδώ στο μουσικό εξ.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM Stereo.

το τέταρτο solo album του Brandon Flowers είναι γεγονός. Ο τραγουδιστής των Killers με το Thrasher επιστρέφει και γράφει μουσικές και τραγούδια έτσι, πατώντας πάντο πάνω στον, σε έναν καλλιτέχνη τον οποίο θαυμάζει, τον Bruce Springsteen. Ένα αφηγηματικό στυλ και το συγκεκριμένο κομμάτι το αγαπήσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το κομμάτι με τίτλο Tiger's Blood, όπου ξεκινάει από το παρελθόν και θυμάται τον εαυτό του από τότε που ήταν παιδί, έφηβος, και φτάνει μέχρι το σήμερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τους 98 και 7, δεύτερο μέρος, μέχρι τις 7 πάμε παρέα. Η Μαρία Αναστασίου επιμελείται και παρουσιάζει, είναι το Μουσικό Express και αυτή είναι η Luminers. Η μεγάλη τους επιτυχία από το 2012, όταν μας πρωτοσυστήθηκαν, εκτός των άλλων, ήταν και αυτό, Stubborn Love.

από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πήγαμε στη Μεγάλη Βρετανία, αν και δεν τους φαίνεται, ειδικά όταν ακούς το μπάντζο ως μουσικό όργανο να κυριαρχεί στα κομμάτια τους, ειδικά στους πρώτους τους δίσκους. Κάνανε στη συνέχεια έτσι μια στροφή σε πιο pop τραγούδια και φυσικά μιλάμε για τους Mumford & Sons, οι οποίοι στο τελευταίο τους άλμπουμ επέστρεψαν έτσι σε αυτό που μας είχαν συνηθίσει όταν μας πρώτο παρουσιάστηκαν. Εδώ θυμηθήκαμε το Little Lion Man από τους Mumford & Sons και επιστρέφουμε στο σήμερα με το νέο κομμάτι των Kings of Leon.

απολώντας εδώ όλες τις σημαντικές στιγμές που πέρασαν τα αδέρφια. Από το συγκρότημα των Kings of Leon. Και φυσικά δίνοντας έτσι την αγάπη τους και την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που ήταν στο πλάι τους όλα αυτά τα χρόνια. Kings of Leon, My Whole World, το τελευταίο τους κομμάτι. Για να ακούσουμε ακόμη κάτι καινούριο. Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls Are At.

Be Nothing But Thieves στο πολύ ωραίο και φρέσκο Baby Cool. Εδώ στη Φωνή της Πόλης πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τις 7. Τα λέμε καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στους 98 και 7. Ακούσατε και το σημερινό μουσικό Express. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε συντονισμένοι στους 98 και 7. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Αναστασίου. Θα πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο μας τραγούδι και θα σας αφήσουμε με πολλές ευχές για ένα καλό απόγευμα. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, ακόμη κι αν έτσι δεν κάνετε τίποτα, και αυτό είναι πολύ ωραίο κάποιες φορές. God and the Broken Ribs από τον Jack White. Γεια χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπεθύμιο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως γνωστοποιήσει, απαντώντας σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα επελαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης στην Ιγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ενετών μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τονίζει: «Η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική, συνεκτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις». Με μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προγραμματίζοντες επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης της γειτονιάς. Ομόφωνη αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Σχολικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου μελέτης περιβαλλοντικών υπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας.

0: εικόνες, όπως τόνισε, αθλειότητας και άγριας εκμετάλλευσης των μεταναστών εργατών. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομού Ιωαννίνων για το Βελισσάριο, τονίζει ότι είναι δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες. Η έκθεση του πρώτου στρατοπέδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα Γιάννηνα. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιντ Γκανής στη Σούτσου 26 φιλοξενείται εκθέση με θέμα «Κοιακά εικονίσματα» από τη συλλογή του Μορφωτικού Πρωτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δωραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
7: Καλώς τους!
8: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
14: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
13: Κέντρο Βιολογίας. Αυστηρά

0: Κομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
1: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
0: Κέντρο Βιολογίας Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.
4: Συναντήσεις On Air με την Πόπη Στεφανίδη κάθε Πέμπτη 7 με 8 το βράδυ στο Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Το μικρόφωνο γίνεται αφορμή για διάλογο με συνεντεύξεις, κοινωνικά θέματα, βιβλία και ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Γιατί κάθε συνάντηση έχει τη δική της ιστορία και αρχίζει στον αέρα.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Πόπη Στεφανίδη και αυτή την Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, στην εκπομπή Συναντήσεις On Air στη Δημοτική Συχνότητα της Πόλης των Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσια στην Τράπεζα του Ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Και για την επικοινωνία μαζί μας 26510-37780 και 37078. Απόψε έχω τη χαρά να συνομιλήσω με μία αγαπημένη φίλη, εικαστικό, συνειδήρητρια της Καλή Εργών ΣΥΝ, για να μας μιλήσει για ένα τριήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί εκεί στη μακρινή στούπα της Δυτικής Μάνης με τίτλο «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. Γη, άνθρωπος και ελευθερία στη Μάνη του Καζαντζάκη». Το φεστιβάλ προσπαθεί να συνδέσει αυτόν τον τόπο, τον πραγματικά πολύ όμορφο, με τη μνήμη και την τέχνη, σε έναν τόπο που πιστεύω εγώ ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους αυτές οι δύο προσωπικότητες. Καλησπέριζω λοιπόν την Βασιλική Κατέρη. Πολύ καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα στην όμορφη Μάνη.
1: Και η χαρά είναι δική μου, σύμφωνα με τον πρόλογο που έκανες. Μεγάλη μου χαρά, έστω και μέσα από το τηλέφωνο, να μπορώ να νιώθω αυτή την αίσθηση ότι είμαι κοντά σας και είστε κοντά μας.
0: Ακριβώς αυτό, είσαι κοντά μας, είμαστε κοντά σου, γιατί πραγματικά θα ζήσουμε κι εμείς νοερά αυτό το τριήμερο φεστιβάλ που διοργανώνεται με τόσο αγάπη και τόσο πάθος. Και δεν θα πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο σε σένα να μας πεις τι θα γίνει αυτό το τριήμερο από 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου στη στούπα της Δυτικής Μάνης. Σε ακούμε.
1: Αύριο λοιπόν ξεκινάμε εδώ με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που το δουλεύουμε μετά τις γιορτές του Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Φτάνουμε λοιπόν λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του. Όπως είπες και πριν, είναι ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε μέσα από τον ίδιο τον τόπο, από μια συνάντηση των δύο ανθρώπων, του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά, που άφησαν εδώ στη στούπα ένα ισχυρό αποτύπωμα. Για τρεις λοιπόν μέρες η στούπα γίνεται ένα πεδίο μνήμης, δημιουργίας και συμμετοχής μέσα από το λόγο, την τέχνη, τη μουσική, την κίνηση και πολλές βιωματικές δράσεις και συμμετοχικές δράσεις. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να ενεργοποιήσουμε την ιστορία, αλλά να τη φέρουμε στο παρόν και να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον τόπο και στους ανθρώπους και σε όλα όσα μας αφορούν σήμερα. Να δούμε κατά πόσο δηλαδή το έργο του Καζαντζάκη, η στάση ζωής του Ζορμπά μας αφορούν σήμερα και ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που στις μέρες μας λειτουργεί πάνω στον άνθρωπο και στον τόπο.
0: Βασιλική μου, διαβάζοντας το πρόγραμμα και βλέποντας τις δράσεις, διαπιστώνω ότι είναι πολύ διαδραστικό. Δηλαδή η συμμετοχή του κοινού είναι ανάγκη, είναι εκεί.
1: Το κοινό, ουσιαστικά υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, είναι κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα τις δράσεις της Καλή Εργών ΣΥΝ. Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά εκεί στα Γιάννενα που διοργανώνουμε και στην Ήπειρο. Είναι ένα, η συμμετοχή, να πούμε ότι είναι ελεύθερη και η είσοδος και στις εκδηλώσεις όλες τις δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν. Και αποτελεί ένα καρπό συλλογικής προσπάθειας που φέρνει κοντά επιχειρήσεις, πολιτιστικούς φορείς, καλλιτέχνες, όλους τους κατοίκους εδώ, τους ντόπιους και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μάνης, και αναπτύσσεται μέσα από συνεργασίες και συνέργειες που μοιραζόμαστε όλο αυτό το όραμα για την ανάδειξη του τόπου και της ιστορίας, της μνήμης και του σήμερα, η ζωή του σήμερα, όλο αυτό που τι αντίκτυπο έχει σε όλους εμάς. Ναι, και είναι συμμετοχικές οι δράσεις όλες αυτές.
0: Βασιλική μου, μου δίνεις πάσα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Είναι όντως διαχρονική επικαιρότητα ο Νίκος Καζαντζάκης?
1: Αυτό μπορεί να το ανακαλύψει ο καθένας, αν θέλει τη δική μου ή
0: τη δική σου γνώμη, τη δική σου.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Θεωρώ ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι πάντα επίκαιρος και διαχρονικός. Και το ξέρουμε, πιστεύω, οι περισσότεροι, ότι όσες φορές και να διαβάσει κάποιος κάποιο βιβλίο του, θα βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό με τελείως διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικό πρίσμα. Οπότε, όπως συμβαίνει γενικότερα στη λογοτεχνία, αλλά και στην τέχνη γενικότερα, μέσα από ένα έργο, μέσα από μια δημιουργία, ένα έργο τέχνης, μπορεί ο καθένας να προσεγγίσει τόσο τον καλλιτέχνη όσο και τον ίδιο του τον εαυτό μέσα από ένα έργο. Οπότε, και δεν είμαι πολύ λίγη για να πω εγώ για τη διαχρονικότητα του Καζαντζάκη στο σήμερα, και είναι και μία από τις δράσεις που ετοιμάζουμε, που συμμετέχουν ξένοι φορείς και από το εξωτερικό. Μου δίνεις τώρα και μία ευκαιρία. Μία που συναντήσαμε στο συνέδριο που είχε γίνει το 23 στα Γιάννενα, Γυναίκα και Ελληνισμός, που του διοργάνωνε η Βαρβάρα Θανασίου, από την Αυστραλία, έχει έρθει επί τούτου να συμμετέχει στο φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και είναι όλα αυτά, οτιδήποτε γίνεται και επηρεάζει ο ένας τον άλλον και υπάρχει και μια συνέχεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και να πούμε ότι ο Βίος και η Πολιτεία του Ζορμπά, το βιβλίο του Καζαντζάκη, είναι στον τόπο εκεί, στη Στούπα. Άλλο αν ο συγγραφέας το έχει τοποθετήσει στην Κρήτη, γιατί αυτή γνώριζε καλύτερα.
1: Ναι, είναι η πατρίδα του, είπε άλλωστε. Για να πούμε τώρα, ναι, γιατί εμείς που μπορεί να το ξέρουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, γιατί οι Καζαντζάκης και Ζορμπάς εδώ στη Στούπα. Το 1917 συναντήθηκαν οι δύο αυτοί άντρες εδώ, ο Νίκος Καζαντζάκης ως ιδιοκτήτης επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει ένα λιγνητορυχείο εδώ στην Πραστοβά, μια περιοχή, και είχε πάρει το Ζορμπά ως αρχιεργάτη του λιγνητορυχείου, συνεργάτη. Οπότε εκείνο και το διάστημα και κάτω από αυτή την ευκαιρία ήρθαν πιο κοντά με τον Ζορμπά, γιατί τον είχε γνωρίσει και πιο πριν στο Άγιο Όρος που είχαν συναντηθεί. Οπότε εδώ ως συνεργάτες, στον ελεύθερο χρόνο τους, είχε ο καθένας, είχαν χρόνο να κάνουν παρέα, να συζητήσουν. Ο Καζαντζάκης έβλεπε το Ζορμπά σαν το alter ego του, έναν κάτι που θα ήθελε να είναι αλλά δεν μπορούσε να είναι, και τον θαύμαζε για τη στάση ζωή του, για τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τα πράγματα, και έτσι μέσα από την απλούστευση, γιατί η ζωή όσο πιο απλά την αντιμετωπίζουμε τόσο πιο ουσιαστική γίνεται. Οπότε το 1917 αναπτύχθηκε αυτή η φιλία, όπου αργότερα το καταστάλαγμα από αυτή την εμπειρία που είχε εδώ πέρα ο Καζαντζάκης, έγραψε αυτό το βιβλίο. Δεν γράφτηκε στη Στούπα, γράφτηκε στην Αίγινα, και φέτος μάλιστα είναι και τα 80 χρόνια από τότε που εκδόθηκε το βιβλίο «Βίος και Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Ο Αλέξης είναι μυθιστορηματικό πρόσωπο. Το πραγματικό όνομα του Ζορμπά ήταν Γιώργης. Οπότε αυτές οι στιγμές εδώ, αυτός ο τόπος που ενέπνευσε τον Νίκο Καζαντζάκη να γράψει αργότερα αυτό το λογοτεχνικό έργο, που ουσιαστικά είναι ίσως και το πιο αναγνωρίσιμο προς το έργο του Καζαντζάκη γενικότερα, και πάνω σε αυτό έχουν εμπνευστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες από πολλά πεδία τέχνης.
0: Φέτος βέβαια, σε συνεργασία με το...
1: Καλλιτέχνες από πολλά πεδία τέχνης.
0: Φέτος βέβαια, σε συνεργασία με το Σωματείο Ναρτούρα Τέχνη και Φύση, εκδόθηκε και το βιβλίο της αγαπητής Καταρίνας Εξαρχουλέα Γεωργιλέα, «Η Στούπα θυμάται, Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς», που εκεί ακριβώς διαβάζει κάποιος αναμνήσεις παιδικές της Καταρίνας, αλλά και μέσα από την οικογένειά της, ό,τι της είχαν διηγηθεί. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Είναι ντοκουμέντα αυτά, γιατί ο Ζορμπάς, ο Γιώργος Ζορμπάς, βάφτισε τον πατέρα της Κατερίνας, ναι, την Γιλέα Εξαρχουλέα. Οπότε είχε πάρα πολύ υλικό στη διάθεσή της, και με αφορμή τις δράσεις που ξεκινήσαμε, το πρώτο φεστιβάλ του Σωματείου Ναρτούρα για την τέχνη και τη φύση. Με αφορμή αυτό λοιπόν άρχισε να συγκεντρώνει αυτό το υλικό που είχε, Έγινε ένα βιβλίο, δεν είχε και εμείς τώρα το σωματείο μας κάνει για πρώτη φορά την έκδοση της ανανεωμένης μελέτης αυτής της Κατερίνας και είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και αξίζει εδώ να πούμε ότι ο μεγάλος χορηγός που χρηματοδότησε αυτή την έκδοση είναι η Ούχου, που είναι μεγάλος χορηγός και του φεστιβάλ μας, αλλά και του ευρύτερου project Στούπα The Kazantzakis Zorbas Project, όπου εντάσσεται και το φεστιβάλ αυτό. Αυτό βέβαια μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία για αυτή την πραγματική ιστορία και μέσα και από την ιστορία.
0: Το έχω διαβάσει, το έχω προμηθευτεί, το έχω διαβάσει.
1: Και ψηφιακά μπορεί να τα βρείτε αυτά τα στοιχεία.
0: Πολύ ωραία.
1: Για
0: πολύ
1: όλη την ιστορία.
0: Είναι εξαιρετικά το βιβλίο της Κατερίνας και ο τρόπος που γράφει η Κατερίνα βέβαια και όλα αυτά που μας διηγείται, ιστορικά στοιχεία, την καθημερινότητα εκεί του Ζορμπά και του Καζαντζάκη, είναι πολύ όμορφο και καλό είναι όλοι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το διαβάσουμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα σχετικά με τους χορηγούς. Διάβασα κάπου σε αναρτήσεις που κάνεις στη σελίδα σας ότι φέτος δεν είχατε σε αυτό το φεστιβάλ χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, ναι. Είχαμε κάνει κανονικά την αίτηση και όλα όσα χρειαζότανε. Δεν είμαστε μέσα στη λίστα των επιχορηγούμενων μικροσκοπικών φορέων.
0: Ονοονοήτο. Βασιλική μου.
1: Σημασία έχει ότι έχουμε δημιουργήσει έναν πολύ ισχυρό πυρήνα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ανθρώπους και φορείς που πιστεύουν σε εμάς, που κοιτάμε

0: με στον ίδιο ορίζοντα. Βέβαια αυτό θέλει πολύ γερό στομάχι, αντοχές.
1: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά.
0: Δύσκολο, πάρα πολύ δουλειά και πραγματικά είναι κρίμα. Τέτοιες δράσεις δεν θα έλεγα να μυστηρίζονται, θα έλεγα να μπορούν να δίνουν περισσότερη σημασία, να δίνουν μια δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή να μην το προσπερνάνε. Ας το μελετήσουν λίγο και πραγματικά νιώθουμε πολλές φορές, και δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το κανάλι, νιώθω το ότι γίνεσαι ζητιάνος για τα αυτονόητα, να πρέπει να λες ότι σας παρακαλώ, και χωρίς να ζητάς χάρες ή να πρέπει να γνωρίζεις κάποιον. Μιλάμε μέσα από το έργο μας, και αυτό που ζητάμε πάντα είναι να δούνε ποιο είναι αυτό το έργο και αν αξίζει. Μετά ο καθένας θα καταλάβει αν, κατά πόσο μπορεί και αν θέλει να συντονιστεί μαζί μας. Αλλά πραγματικά αν δείτε το πρόγραμμα και δεν σας μπείτε να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε πόσο πλούσιο είναι, πόσες συμμετοχές. Συμμετέχουν από 7 χώρες, καλλιτέχνες από 7 χώρες. Είναι πολύ συγκινητικό. Δημιουργούσαν έργα μόνο και μόνο για να τα στείλουν. Σήμερα παραλάβαμε ένα εικαστικό έργο, το τελευταίο που ήρθε από την Αγγλία. Κάθισε και ζωγράφισε για να στείλει, για να συμμετέχει στην έκθεση, την εικαστική έκθεση που έχουμε ως παράλληλη δράση. Και έχει κλείσει εισιτήρια για να έρθει. Έρχονται άνθρωποι επίσης από την Ούχου που είναι ο μεγάλος χορηγός. Έρχονται και από τη Γαλλία η οικογένεια της Ούχου για να τιμήσει το φεστιβάλ μας. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
1: Είναι και το καλλιδοσκόπιο.
0: Είναι σε αντιπαράθεση φυσικά, αυτό θα το έλεγα. Έχει και άρωμα Ηπείρου βέβαια, ναι, το φεστιβάλ μας, πέρα από την Καλλιέργων που είμαστε όλοι οι φορείς, όλα τα εταιρικά μέλη είμαστε από εκεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και θα είναι και το κλείσιμο κιόλας του φεστιβάλ. Την Κυριακή έχουμε ένα θεατρικό χορευτικό δρόμενο με το καλλιδοσκόπιο, κύτταρο πολιτισμού, μελέτης και τεχνών Ηπείρου. Γνωστό, πάρα πολύ γνωστό σε εσάς. Όπου θα παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο θεατρικό χορευτικό δρόμενο, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία και τη βιωματική ένταση και το πνεύμα του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Μπορώ να πω και τα ονόματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Λάκας, Ευγενία Γεωργαλή, Φρόσο Φωτιάδου, Ματθαίος Μάγης, Άννα Μαρία Μπούτνιοκ και Γρηγόρη Σιμεωνίδης.
1: Πολύ γνωστά τα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Τα περιμένουμε με ώρα με την ώρα να είναι κοντά μας και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός.
1: Θέλω να σταθούμε, Βασιλική μου, σε μία δράση, ένα γράμμα στον Νίκο και τον Γιώργη.
0: Ναι, είναι κάτι που μπορείτε να συμμετέχετε όλοι σας.
1: Θέλεις να μας πεις και γι' αυτό?
0: Ναι, ναι. Ήταν μια ιδέα.
1: Και πώς μπορεί να στείλει κάποιος ένα γράμμα?
0: Μπορείτε να στείλετε ένα γράμμα στο email που θα βρει κανένα στην ιστοσελίδα καλλιέργων.com. Είναι το mail στο οποίο εγώ μπορώ να το δω και να απαντήσω. Συγκεντρώνουμε αυτά τα γράμματα. Ουσιαστικά έχουμε βάλει δύο κουτιά που ταχυδρομούν γράμματα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορεί να συμμετέχει ο καθένας χωρίς να απαραίτητα να βρίσκεται εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό εμείς που προτρέπουμε είναι όλο αυτό το τρίμερο, εμπνευστείτε, γράψτε και όταν βρεθείτε εδώ στη στούπα ρίξτε το γράμμα μέσα στο γραμματοκιβώτιο σαν να πρόκειται να το λάβει ο Νίκος και ο Γιώργης. Αυτό βέβαια μπορεί να ανοιχτεί ακόμα περισσότερο γιατί είναι κάτι που τώρα ξεκινάει, αλλά δεν θα το κρατήσουμε μόνο τις 3 μέρες του φεστιβάλ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Θα έχει διάρκεια.
0: Τα γραμματοκιβώτια θα μείνουν πάντα εκεί, σε δύο σημεία. Το ένα είναι στην τοιχογραφία στην παραλία, την ομώνυμη της Στούπας, και το άλλο είναι από την πίσω μεριά της πρωτομής του Νίκου Καζαντζάκη που πηγαίνεις προς την παραλία της Καλόγριας.
1: Έχετε σκεφτεί τι θα τα κάνετε αυτά μετά?
0: Έχουμε κάποιες ιδέες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω γιατί δεν είναι κάτι που θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Επίσης Το καλό με αυτό είναι ότι είναι μία δράση που αναπτύσσεται και σου δίνει η ίδια τη διαδρομή. Η ίδια η δράση θα μας δείξει τη διαδρομή. Αυτό που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιδέα και ήδη μου λένε ότι έχουμε αρχίσει να γράφουμε το γράμμα μας στον Νίκο και στο Γιώργη. Είναι μια επικοινωνία ουσιαστικά και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο διαφορετικούς, που είναι σαν να ανοίγεις την ψυχή σου, σαν να ήταν μπροστά σου τώρα και να τους φέρνεις το σήμερα και να τους λες, κοίτα, εσείς τότε είσαστε έτσι, εμείς τώρα είμαστε έτσι. Και μια ωραία κουβέντα λίγο με τον εαυτό μας και λίγο και με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βασιλική μου, κλείνοντας, θέλεις κάτι άλλο? Σε διάκοψα?
0: Κλείνοντας,
1: θέλω να μου πεις λίγο τι απήχηση έχει αυτό το δεύτερο φεστιβάλ εκεί στην κοινωνία της Τούμπας.
0: Το δεύτερο φεστιβάλ, είχαμε ξανακάνει δύο φεστιβάλ πριν 9 χρόνια, το πρώτο και 8-9 χρόνια, δύο φεστιβάλ. Υπάρχει ενθουσιασμός, το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι που έχουν καταλάβει τι πάμε να κάνουμε και όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μας και για μας αυτό έχει σημασία. Δεν έχουμε την απαίτηση όλοι να καταλαβαίνουν από την αρχή το που κοιτάμε, ούτε και εμείς μπορούμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα άλλων. Σημασία έχει ότι πολλοί έχουν αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ και αυτό το όραμα της δράσης γενικότερα και μας δίνουν έτσι φτερά εκεί που άλλοι μας τα κόβουν, άλλοι μας δίνουν φτερά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και επίσης η λειτουργία γενικότερα της Καλή Εργονσίν είναι το ότι έχουμε τη μέθοδο του Ζορμπάμπου. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, ευέλικτοι και να συνεχίζουμε κάτω από οποιαδήποτε δυσκολία, χωρίς όμως να κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα των δράσεών μας.
1: Στα Χνάρια λοιπόν του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά στη Στούπα ξεκινάει το τριήμερο φεστιβάλ 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου στη Στούπα Δυτικής Μάνης, 109 χρόνια μετά τη συνάντηση αυτών των δύο εμβληματικών προσωπικότητων, και η Στούπα για άλλη μια φορά επιστρέφει έτσι στο επίκεντρο της ιστορίας, γιατί πραγματικά η ζωή, η κοινή ζωή δίπλα-δίπλα σαν συνοδοιπόροι αυτών των δύο ανθρώπων μας έχουν δώσει πολλά μηνύματα σε βάθος χρόνου, αλλά και σήμερα και αύριο και θα συνεχίζεται νομίζω, Βασιλική μου.
0: Να είμαστε καλά, αυτό έχει σημασία, να έχουμε υγεία και συνεχίζουμε να περπατάμε και όσα φέρνει ο δρόμος. Υπάρχει πρόβλεψη και για βροχή, οπότε ευεργετική είναι η βροχή και ειδικά εδώ στη Μάνη.
1: τη χρειάζεστε.
0: Εξάλλου και η φύση του φεστιβάλ είναι τέτοια, το site specific, μέσα από τον τόπο, από τη φύση και τον άνθρωπο. Οπότε θα κάνουμε τα όποια καιρικά φαινόμενα σύμμαχό μας. Έχουμε προβλέψει
1: σίγουρα,
0: αυτό
1: το πιστεύω.
0: Και πάμε να το χαρούμε.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, Βασιλική μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά στη Μάνη.
0: Την αγάπη.
1: Καλό βράδυ.
0: Στο γενέθλιο τόπο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
0: Γεια, γεια. Γεια σας. Γεια.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συναντήσεις on air με Υπόπη Στεφανίδη, πάντα εδώ στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων 98 και 7 FM, με το Θοδωρή Μπαλαμάτσια στην τράπεζα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω ένα νέο άνθρωπο, τόσο νέο ηλικιακά αλλά και νέο στο στίβο της συγγραφής, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του που θα γίνει το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στα Ιωάννα. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Κατσικογιώργος, ο συγγραφέας του βιβλίου «Εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα». Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μου καλέσετε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας στην όμορφη Άρτα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και από την Άρτα, στα όμορφα Ιωάννα που πάντα τα αγαπάμε.
0: Κύριε Κατσικογιώργο, θέλετε να μας συστηθείτε?
1: Εγώ είμαι ένας καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια εδώ και 26 χρόνια και τώρα, ας το πούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά αφού έχουμε γράψει ένα βιβλίο, και συγγραφέας του βιβλίου «Εκρηκτικά άτομα».
0: Ναι, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από φυσικός, έχετε μύθει και στις ακριβώς νέες τεχνολογίες και έρευνα, φιλοσοφία. Δεν έχετε σταθεί μόνο στη φυσική, αλλά όχι, θα σας κάνω την ερώτηση που θέλω μετά από αυτά που θα μας πείτε για το βιβλίο. Πώς θα συνδυάζετε όλα αυτά. Κύριε Κατσικογιώργο, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τίτλο του βιβλίου, «Εκρηκτικά άτομα», ένα τίτλος ιδιαίτερα δυνατός. Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λέξεις?
1: Κοιτάξτε, ο τίτλος, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι διφορούμενος. Προφανώς έχει το κυριολεκτικό τα άτομα, μιας και μιλάμε για την ιστορία, ας το πούμε, της ατομικής βόμβας, όπως λέμε. Στην πραγματικότητα έχει προφανώς το πρώτο κομμάτι, το οποίο αντιστοιχεί στα άτομα του ουρανίου και του πλουτονίου, τα άτομα των στοιχείων δηλαδή, αλλά έχει και αυτό το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στο βιβλίο, στα πρόσωπα, στους επιστήμονες δηλαδή, και ακολουθεί, ας το πούμε, την ιστορία από την αρχή, από τις πρώτες θεωρίες της δομής της ύλης μέχρι και την ρήψη της ατομικής βόμβας, εκεί που, ας πούμε, η θεωρητική φυσική έγινε όπλο. Οπότε αυτό το αντιμετωπίζω όχι σαν μια ιστορία που παρευλάβουν, ας πούμε, πρόσωπα, ιδέες, ονόματα κτλ, αλλά σαν την ιστορία των ανθρώπων. Οπότε προσπαθώ μέσα από αυτούς να δω, από τους διαλόγους τους, από αυτά που γνωρίζουμε, από τις ιστορίες που έχουν συμβεί, να δούμε πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ηθικό βάρος που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, τις ενοχές, τις αμφιβολίες, τις σιωπές, τους συμβιβασμούς. Άρα στην ουσία αυτό ήταν που με ενδιέφερε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω μέσα από αυτόν τον τίτλο, προσπαθώ να πω ότι με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή όχι σε όλη αυτή την διαδικασία, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Κυρία Κατσικογιώργο, έχετε κάνει την πρώτη προσπάθειά σας στη συγγραφική με το «Διήγημα τα δάχτυλα», το οποίο ξεχώρισε σε μια συλλογή αστυνομικών διηγημάτων. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, το βιβλίο «Εκρηκτικά άτομα» είναι η πρώτη σας έτσι μεγάλη συγγραφική προσπάθεια. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή κάποιο έτσι ερώτημα ή κάποιο εύνασμα που σας οδήγησε να γράψετε ένα βιβλίο για την ιστορία της ατομικής βόμβας?
1: Ναι, κοιτάξτε, πάντα μου άρεσε να διαβάζω ιστορία της επιστήμης. Ήθελα να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ξέρετε. Δεν ικανοποιούμουν μόνο με, ξέρετε, αυτή την στεγνή γνώση που πολλές φορές παρουσιάζουμε και εμείς τα παιδιά. Ήθελα τη φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω, το ιστορικό πλαίσιο, γιατί αναπτύχθηκαν αυτές οι ιδέες. Όταν λοιπόν άρχισα να διαβάζω, να σας πω την αλήθεια, ξέρετε, κάτι συμβαίνει μέσα μας πολλές φορές. Υπάρχει ένα θέμα που σε τσιγκλίζει, που κάθε φορά που διαβάζεις κάτι σου δίνει ένα έναυσμα να ασχοληθείς περισσότερο. Και κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε τρομερή βιβλιογραφία ξενόγλωση και κυρίως αγγλοσαξονική, δηλαδή οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, και δεν υπήρχε μια, ας το πούμε, ολοκληρωμένη ιστορία στην ελληνική βιβλιογραφία. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι κάποια στιγμή άρχισα διαβάζοντας να αναρωτιέμαι πώς καταλήξαμε από αυτό που λέει ο Φάιμαν ότι είναι η πιο όμορφη ιδέα. Λέει ο Φάιμαν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους φυσικής, και λέει το εξής, ότι εάν κάποτε καταστρεφόταν, λέει, ο κόσμος και θέλαμε να διασωθεί μια ιδέα, ποια θα ήταν η καλύτερη ιδέα η οποία θα έπρεπε να μείνει για τις επόμενες γενναίες. Και λέει ότι αυτή η ιδέα είναι η ιδέα περί ατόμων, ότι τα πάντα είναι φτιαγμένα από άτομα. Και λέω λοιπόν, πώς από αυτή την πιο όμορφη ιδέα καταλήξαμε στον όλεθρο. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να δω ποια είναι αυτή η πορεία, να καταλάβω. Οπότε, ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι ας δοκιμάσω να δω αν μπορώ να έχω, να δώσω εγώ αυτή την ολοκληρωμένη ιστορία, ας το πούμε, με κάποιο τρόπο. Και ελπίζω να τα κατάφερα.
0: Όταν ακούμε ατομική βόμβα, όπως αναφέρατε κι εσείς, συνήθως σκεφτόμαστε τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι για αυτόν τον μακρύ δρόμο προς την ατομική βόμβα? Πότε ουσιαστικά έτσι αρχίζει αυτή η διαδρομή, για να μπούμε λίγο και στο νόημα και εμείς του βιβλίου σας?
1: Ναι, ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτό ξεκινά από αυτό που ξεκινά πάντα η επιστήμη. Από επιστήμονες που αναζητούν αθώα με πάθος την αλήθεια για τον κόσμο. Δηλαδή αυτό, να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αλλά η όλη διαδρομή περνά, ξέρετε, μέσα από μια περίοδο των δύο παγκοσμίων πολέμων που αλλάζει και η φύση της επιστήμης και η σχέση της επιστήμης με την στρατιωτική και πολιτική εξουσία. Εκεί είναι που αρχίζει και μπλέκει το παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω, αν δείτε, και αυτό παρουσιάζεται στο βιβλίο, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, στην αρχή δηλαδή, η φυσική και η χημική αντιμετωπίζονται ως απλοί στρατιώτες. Δεν θεωρούν ότι μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, και κυρίως εκεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους χημικούς και πάλι την ντροπή, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο της επιστήμης, με τα αέρια της μουστάρδας και όλα αυτά τα φωνικά αέρια που δημιουργήθηκαν τότε. Εκεί συνειδητοποιούν ότι ξαφνικά η επιστήμη, ενώ η πολιτική και η στρατηγική, κατανοούν ότι η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλιώς. Και μετά, ξέρετε, είναι αυτό το γεύμα με το διάβολο που λένε πολλοί. Είναι, ξέρετε, το κλασικό έργο του Φάουστ, ας το πούμε, το οποίο έχουν να το αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες, και στην πραγματικότητα σαν άνθρωποι είτε δέχονται είτε δεν δέχονται να πουλήσουν εντός εισαγωγικών τον εαυτό τους στον διάβολο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όμως, πάλι αν το δείτε. Δηλαδή η βόμβα, και καταρχάς κανείς δεν μπορούσε να θεωρήσει στην αρχή ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά υπήρχε ο φόβος. Και όπως λέει και σε ένα βιβλίο του ο Ντάν Μπράουν, ο φόβος σε πάει πολύ πιο μακριά από την θέληση. Δηλαδή το να φοβάσαι κάτι, πας πολύ πιο μακριά από ότι αυτό να επιθυμείς κάτι. Οπότε στην πραγματικότητα όλα ξεκινάνε από τον φόβο, και από τον φόβο μήπως οι Ναζί φτιάξουν τη βόμβα, γιατί αυτοί προηγούνταν στην πραγματικότητα. Και το βιβλίο από κάποιο σημείο και μετά προσπαθεί να μας δείξει κιόλας και γιατί δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν οι Ναζί και γιατί κατάφεραν να τη φτιάξουν οι σύμμαχοι και πώς έγινε όλο αυτό. Τώρα το πώς καταλήξαμε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, και αυτό είναι πάλι ένα ζήτημα το οποίο δεν απαντιέται πολύ εύκολα. Παρόλα αυτά, αν δούμε, και προσπαθεί και αυτό πάλι να το εξηγήσει το βιβλίο, ότι ξαφνικά ο πόλεμος είχε αλλάξει μορφή και το να σκοτώνουμε, όπως λέω, σε ένα κεφάλαιο είχε γίνει πλέον πολύ πιο εύκολο με τους βομβαρδισμούς και όλα αυτά. Καταλήγοντας, πιστεύω ότι μπορώ να πω τη ρίση που είπε ένας αξιωματικός Αμερικάνος σε ένα γεύμα στους επιστήμονες εκεί στο πρόγραμμα Manhattan, όταν το ρώτησαν ότι αφού εμείς κερδίσαμε τους Ναζί, για ποιο λόγο τώρα πρέπει να ρίξουμε την βόμβα, είπε το εξής απλό και κοινικό. Δεν πιστεύετε, λέει, ότι ρίξαμε τόσα λεφτά για να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι είναι πλέον αυτό το μείγμα της εξουσίας και της πολιτικής που οι επιστήμονες έκαναν το λάθος που πίστευαν ότι μπορούν να το ελέγξουν και στην πραγματικότητα, όπως πάντα, είναι αδύναμη σε αυτή τη δύναμη της εξουσίας, ας πούμε.
0: Άρα στο βιβλίο σας, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σας, θα πάρει και απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που τυχόν του έχουν δημιουργηθεί διαβάζοντας διάφορα για την ατομική βόμβα. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάτι που η ιστορία της ατομικής βόμβας μπορεί να μας διδάξει για τη σχέση επιστήμης, εξουσίας και ευθύνης σήμερα?
1: Φυσικά. Το βιβλίο, όπως πιστεύω, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά αφορά το παρόν και το μέλλον, διότι θα ξέρετε και θα το διαπιστώσετε κιόλας και θα το δείτε, ότι και το βλέπουμε, όχι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω μελλοντικό χρόνο, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια ρουτίνα σε όλα αυτά. Αν δείτε το πώς αντιμετώπιζαν την έκρηξη της επιστήμης ο κόσμος στις αρχές του αιώνα, δηλαδή, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε και γίνονται από το 1900 και μετά, όταν το πώς αντιμετωπίζει λοιπόν ο κόσμος την έκρηξη της επιστήμης, το πώς καλούμαστε και εμείς πάλι να κατανοήσουμε, μάλλον να αφομοιώσουμε κάτι το οποίο αλλάζει, το ένα κόσμο που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε το αντίστοιχο με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να αντιπαραβάλουμε και να δούμε πολλά κοινά στοιχεία. Έτσι. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να δούμε και τα φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέτουμε πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη και τη σχέση της με την κοινωνία.
0: Και αυτό θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας είπα ότι, ξέρετε, εγώ το έκανα όλο αυτό θεωρώντας ότι δεν ήξερα αν θα κατέληγε, τέλος πάντων, σε βιβλίο, αλλά ήταν μια έρευνα που προσπαθούσα να την κάνω και κατά κάποιο τρόπο για τον εαυτό μου, να καταλήξω σε πολλές ερωτήσεις και πρακτικές, δηλαδή αυτό που σας έλεγα, γιατί τα κατάφεραν οι σύμμαχοι και όχι οι Γερμανοί, τι ρόλο έπαιξαν κάποια λάθη, ας πούμε, πώς κάμφθηκε η ηθική στάση των επιστημόνων, αν όλοι οι επιστήμονες είχαν κοινή στάση και πάει λέγοντας. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα. Ξέρετε, υπήρξε ένα ερώτημα το οποίο ήταν πολύ μεγάλο και αναδιόταν συνεχώς στη διάρκεια και της συγγραφής και της έρευνας, και η πραγματικότητα είναι ότι μπορώ να σας πω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπόρεσα να το απαντήσω. Είναι ένα ερώτημα όμως το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα έπρεπε να το κάνει ο καθένας, και θέλω να πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό όποιος διαβάσει το βιβλίο να καταλήξει αυτό. Το ερώτημα για μένα είναι: εγώ θα έκανα στη θέση τους? Δηλαδή, πάρα πολλές φορές είχα το κρίσιμο ερώτημα ποια θα ήταν η δική μου στάση, γιατί βλέπουμε την στάση των διαφόρων και εννοώ την ηθική στάση, και τελικά διαπιστώνεις ότι είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από αυτή την ασφαλή γωνία που είμαστε εμείς τώρα εδώ, στην ηρεμία μας και τα λοιπά, αλλά εκεί, σε εκείνες τις συνθήκες, εγώ πώς θα λειτουργούσα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά άτομα, εκρηκτικά ή μη, τα οποία έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για μένα η ιστορία της βόμβας είναι ένα κεφάλαιο της επιστήμης πολύ σημαντικό και παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα, γιατί ξαναλέω πάλι ότι μπορούμε αντί για τη βόμβα να βάλουμε άλλα αντίστοιχα στοιχεία τα οποία θα μας αναγκάσουν πάλι να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, την επιστήμη και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει.
0: Άρα, τι μπορεί να μας διδάξει σήμερα η ιστορία της ατομικής βόμβας?
1: Μπορεί να μας διδάξει σίγουρα ότι καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε ως λουδίτες. Η επιστήμη είναι κάτι το που προχωράει, που εξελίσσεται, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βλέποντας και μέσα από εκεί, από την πορεία και όλη αυτή τη διαδρομή των ανακαλύψεων, θα διαπιστώσει κάποιος ότι είναι αδύνατο να την ανακόψεις την επιστήμη. Έτσι, δηλαδή, οι εξελίξεις, όπως λέω, κινούνται με την ταχύτητα των θραυσμάτων της έκρηξης πολλές φορές. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να την σταματήσουμε. Το ζήτημα είναι να βρούμε τους τρόπους για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη, δηλαδή να εξυπηρετεί εμάς, να μπορούμε να την συμμαζέψουμε εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι το οποίο μπορεί να μας διδάξει, και πάλι υπάρχει το ερώτημα το οποίο λέει ότι πάλι ο Φάινμαν έχει πει το εξής εντυπωσιακό, που λέει ότι έχουμε ένα κλειδί κάθε φορά. Μας δίνεται ένα κλειδί το οποίο έχει την δυνατότητα να ανοίξεις και τις πύλες του παραδείσου και την πύλη της κολάσεως. Το ίδιο κλειδί τα ανοίγει. Θα πετάξουμε, λέει, το κλειδί αυτό με το φόβο, μην το χρησιμοποιήσουμε για την κόλαση? Εγώ νομίζω ότι πρέπει απλώς να διασφαλίσουμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για την κόλαση. Αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, πραγματικά. Εύχομαι να είναι έτσι. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Ολοκληρώσατε το βιβλίο. Έτσι, σας έμεινε κάποια σκέψη περισσότερο μέσα σας?
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό που με ταλάνιζε είναι ποιος θα ήθελα να ήμουν από όλους αυτούς που διάβασα. Και πιστέψτε με ότι...
0: το βρήκατε, πολλές... το βρήκατε ποιος θα θέλατε να είσαστε.
1: Υπήρχαν πάρα πολλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που τους θαύμαζα σαν επιστήμονες, αλλά πλέον όχι για την ηθική τους στάση. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ήξερα τόσο καλά, ήξερα τα ονόματά τους, αλλά εντυπωσιάστηκα για τη στάση τους. Υπάρχει, και θα σας το πω γιατί είναι η αγαπημένη μου και τη λατρεύω και θα κάνω αναφορά, και είναι και γυναίκα, και είναι και γυναίκα η οποία αδικήθηκε από το σύστημα και ενώ θα έπρεπε να βραβευτεί και με βραβείο Νόμπελ δεν το έκαναν, και το έκαναν και το έδωσαν στο Γερμανό Χάντον, επί χρόνια συνεργάτη της, και είναι η Λίζ Μάιτνερ, την οποία πολύ λίγοι την ξέρουν εκτός φυσικής, έτσι, δεν έχει την ίδια, ας το πούμε, το ίδιο γνωστή όπως είναι η Κιουρί, λέω για παράδειγμα, είναι η Λίζ Μάιτνερ, η οποία ανακάλυψε την σχάση στην πραγματικότητα μαζί με τον Ότο Χάν, τον Γερμανό, αλλά δεν της αναγνωρίστηκε όπως έπρεπε ποτέ. Και μάλιστα προδόθηκε και από το συνεργάτη της, και υπάρχει ένα εντυπωσιακό γράμμα που δίνει, και θα το διαβάσουμε κιόλας στην παρουσίαση του βιβλίου. Και μάλιστα όταν της προτάθηκε να ασχοληθεί με το πρόγραμμα Manhattan, είχε ξεκάθαρη ηθική στάση και είπε όχι, εγώ δεν έχω καμία δουλειά να ασχοληθώ με τέτοια έρευνα. Και το λέμε τώρα, το είπε κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δεδομένη δουλειά και έρευνα κτλ., αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει γιατί ήταν εκτός των ηθικών της ορίων. Για παράδειγμα υπάρχει ένας Ούγγρος, ο Λέο Ζιλάρντ, που μοιάζει, όταν διαβάζετε την ιστορία του, ένας μικρός αιμονικός, σαν τρελός ας πούμε τύπος, ο οποίος διαβάζει πολλά βιβλία και αρχίζει να φοβάται. Αλλά ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αυτός είδε πρώτος το κακό που ερχόταν. Το γράφει κάπου ότι λέει, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος, απλά αρκεί να είσαι μια μέρα νωρίτερα από τους άλλους ας πούμε. Ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Αϊνστάιν να γράψει την διάσημη επιστολή του για την βόμβα στο Ρούσβελτ, ο οποίος πίεζε πάρα πολύ τους συμμάχους να φτιάξουν τη βόμβα, αλλά όταν κέρδισαν τους Γερμανούς μετά αντιστράφηκε η στάση του. Λέει ότι τώρα πλέον δεν χρειάζεται, γιατί εμείς θέλαμε να τη φτιάξουμε για να κερδίσουμε τους Ναζί, για να μην θα τους προλάβουμε. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται, και είχε μια ξεκάθαρη, κρυστάλλινη ηθική στάση, όπου στο τέλος έκανε απεργίες και προσπάθησε να ξεσηκώσει τους επιστήμονες στο πρόγραμμα Μανχάταν, τέλος πάντων, για να αντιδράσουν στην τελική κατασκευή της βόμβας. Και βρέθηκε και σε δυσμένεια. Θέλω να πω, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν από το πρόγραμμα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν επιστολές και έκαναν αγώνα εναντίον των πυρηνικών. Θέλω να πω, ναι, υπήρχαν άνθρωποι που θα ήθελαν να τους μοιάσω. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα τότε.
0: Κύριε Κατσικογιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η κουβέντα μαζί σας.
1: Το εύχομαι δηλαδή να το χάρηκαν και οι ακροατές σας.
0: Και να πούμε ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη ΣΤΟΑ Σάρκα. Ομιλητές θα είναι ο κύριος Εμμανουήλ Μπενής, πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Ιωαννίνων, ο κύριος Αθανάσιος Ακελαρίδης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Ιωαννίνων, η κοινή μας φίλη η Κωνσταντίνα Ιζίνδρου, αρχαιολόγος, και εσείς.
1: Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω,
0: του
1: Σύλλογου Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Νομού Ιωαννίνων, έτσι, στον πρόεδρο τον Γιώργο Τοφούκα και στο Γενικό Γραμματέα του Σπύρο τον Κλίτσα, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα χαιρετισμό και μια εισαγωγή, έτσι, για την βοήθεια για να στήσουμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και μόνο τον τίτλο να διαβάσει κανείς, έτσι του κινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια να διαβάσει, όχι να ξεφυλίσει τις σελίδες πιστεύω, αλλά να το διαβάσει με προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή το Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Καληνύχτα σας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπεθύμιο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως γνωστοποιήσει, απαντώντας σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα επελαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης στην Ιγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ενετών μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τονίζει ότι η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική, συνεκτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Με μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προγραμματίζοντες επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης της γειτονιάς. Ομόφωνη αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Σχολικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου μελέτης περιβαλλοντικών υπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας. Η απάντηση της Εγνατίωδος ΑΕ στην γεωλογική με ρώτηση για το χάος που δημιουργήθηκε στα δύο διακτήου δεν είναι ένα μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα, είναι ένα ακόμη αποκαλυπτικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε την παραχώρηση Εγνατίας Οδού και η Ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμημα, τονίζει ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ

0: Νομού Ιωαννίνων για το Βελισσάριο τονίζει ότι είναι δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες. Η έκταση του πρώην στρατοπέδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα Γιάννηνα. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυρ Γκανής της Σούτσου 26 φιλοξενείται εκθέση με θέμα κοιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πρωτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δουραχάνης. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Δημήτρης Μπίλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας απέναντί μου θα φροντίσει για τον καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα Θάλασσες, ένα υπέροχο τραγούδι με την Κωνσταντίνα. Στο δίσκο Τραγούδια για την Κωνσταντίνα που είχαν γράψει ο Μάριος Τόκας στη μουσική, ο Σαράντης Αλιβιζάτος τους στίχους, και ήταν 1987. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Δημήτρη Μητροπάνο λίγο αργότερα στις δισκογραφικές του συνεργασίες με τον Μάριο Τόκα. Εδώ καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει

Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι, φοβάμαι. Θυμηθήκαμε από την Ελένη Δήμου το 1982. Από το άλμπουμ της Έχω Φίλους, τραγούδι που μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής στη μουσική, η Αντίνα Μαρκοπούλου τους στίχους, η πρώτη σύζυγος του Γιάννη Πάριου. Τραγούδι που το συναντήσαμε λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 90 και από τον Γιάννη Πάριο. Εδώ λοιπόν μουσική Αντώνη Βαρδή, Ντίνας Μαρκοπούλου γράφει η στίχη. Το τραγούδι «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι, φοβάμαι», στο βίο ερωτικό είχε ερμηνεύσει πάλι ο Γιάννης Πάριος το τραγούδι, σε και το άλμπουμ που είχε ερμηνεύσει τραγούδια που είχε γράψει είτε μουσική ή και τους στίχους ή και τα δύο μαζί, τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει άλλοι σημαντικοί επίσης ερμηνευτές αρχικά. Και εδώ θυμηθήκαμε «Έχω Φίλους», 1982, ξεκίνημα δισκογραφικό για την Ελένη Δήμου, δίσκος με πολλούς δημιουργούς.

Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, θυμηθήκαμε 1978 μάλιστα, σωστά, έτσι. Και έγραφε ο Γιάννης Πάριος πως ακουγόταν από τότε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, όποιος βρει ποιος κάνει δεύτερη φωνή στην Χριστιάνα θα του δώσουμε ένα δίσκο. Και ήταν ο Γιάννης Πάριος, δημιουργός, στιχουργός του τραγουδιού, μουσική που είχε γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης από τα πολλά όμορφα τραγούδια, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου. Εδώ θυμηθήκαμε, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε για τη Χριστιάνα, ο δίσκος της του 1978, πες μου γιατί, που είχε μόνο επιτυχίες, και θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέσα από εκεί με τη Χριστιάνα και δεύτερη φωνή τον Γιάννη Πάριου.

Ο δίσκος ήταν με τον τίτλο «Εγώ για σένα τραγουδάω» και ήταν το 1981. «Εγώ για σένα τραγουδάω», Γιάννης Πουλόπουλος, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο» του Θανάση Πολυκανδριώτη και της Σόφης Παπά. Τραγούδια, ένας δίσκος που είχε και αρκετές διασκευές, αλλά και τραγούδια που γράψαν δικοί μας συνθέτες, όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως ο Γιάννης Επιδικότσης και άλλοι δημιουργοί. Και φυσικά τραγούδια. Ήταν η εποχή τότε που ήταν στη δισκογραφία τραγούδια με ελληνικούς στίχους, είτε από την Ευρώπη, ιδιαίτερα και από τη Γαλλία, από τα τραγούδια, από την Ιταλία είχαμε ιδιαίτερα από εκεί. Και βάζαμε, γράφανε οι στιχουργοί πάνω τους, προσαρμόζαν ας πούμε ελληνικούς στίχους και γινόταν μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά ήταν από μετά τα μέσα, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Κάτι που πέρασε στις δισκογραφικές εταιρείες και άνταξε για χρόνια. Και άρεσε στον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους, που άκουγε τη μουσική, όλη αυτή είναι η διαδικασία.

το 1979. Ένας δίσκος με τίτλο «Το όνομα του ερμηνευτή», Ηλίας Κλωναρίδης. Μέσα από εκεί ένας δίσκος με τεράστιες επιτυχίες και θυμηθήκαμε «Δρόμοι της Αθήνας». Μία από τις πολλές επιτυχίες, ο Αυγερινός την επήγε αυτό το τραγούδι και την άπιαστη ερμηνεία του Ηλία Κλωναρίδη. 12 τραγούδια ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τις μουσικές, ο Πυθαγόρας τους στίχους των τραγουδιών, έτσι από τους τόσα θαυμάσια τραγούδια που έχουμε δει με την συνεργασία του Γιώργου Κατσαρού αλλά και του αξέχαστου Πυθαγόρα. Εδώ ένας ολοκληρωμένος τους δίσκος για τον Ηλία Κλωναρίδη το 1979.

τραγούδια της παρέας, αυτός ο υπέροχος δίσκος του Μάριου Τόκα, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Αυτός ο υπέροχος δίσκος, 12 τραγούδια, Μανώλης Μητσιάς ερμηνευτής, τα τραγούδια της παρέας και μέσα από εκεί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς πραγματικά αυτό το υπέροχο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει από ό,τι θυμάμαι και με ορχιστρικά, χωρίς την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, από κάποιους ορχιστρικούς δίσκους που κατά καιρούς μας είχε παρουσιάσει ο Μάριος Τόκας. Εδώ λοιπόν τα τραγούδια της παρέας, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Τόκας, φωνάζουν οι γειτόνιοι.

εκτελεστικό, έτσι είμαι εγώ για σένα. Θυμηθήκαμε από την Βίκη Μοσχολιού το υπέροχο άλμπουμ Σκουριασμένα Χίλια. Σιγά σιγά είχαμε γνωρίσει τον Σταμάτη Καραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου και φυσικά τον Κώστα Τριπολίτη, που είχε και εκείνος γράψει στίχους στα Σκουριασμένα Χίλια, με την Βίκη Μοσχολιού το 1981. Όργανο εκτελεστικό μέσα από εκεί, ένας υπέροχος δίσκος για τη Βίκη Μοσχολιού και τον Σταμάτη Καραουνάκη.

αλλά και τους αστυνομικούς, τη Λία Νικολακοπούλου και τον Κώστα Τρυπολίτη, όπως είπαμε. Και λίγο νωρίτερα, φυσικά βρεθήκανε πάλι δισκογραφικά, εφημερία 13 Μαΐου 1990, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Βίκη Μοσχολιού, και πάλι στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, το καινούργιο πράγμα εκεί, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη. Για το τέλος, μένουμε δεκαετία του 80-1985, η αγάπη μας, ένας πολύ όμορφος δίσκος για τη Μαρινέλα, με αρκετούς δημιουργούς, αλλά μέσα τους ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς. Να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια που είχαν γράψει για τη Μαρινέλα σε εκείνο το άλμπουμ «Δίχως Αγάπη», ο τίτλος του τραγουδιού «Μαρινέλα, η αγάπη μας», τίτλος του δίσκου Αλέκος Χρυσοβέργης, Σπύρος Γιατράς, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ο τραγουδική κλουσκάνει. Ο Μιγάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παραμάσιας, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και μόνο εσύ, μονάχα εσύ, θυμηθήκαμε 1983 για τον Γιάννη Πάριο, Νίκος Λαβράνος και Σπύρος Γιατράς, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τεράστια επιτυχία ή καλύτερα μία από τις πολλές επιτυχίες και από εκείνο το άλμπουμ, Άνοιξε του 1983 που είχε κυκλοφορήσει δίσκο, που ίσως ξαναεπιστρέψουμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που είχαν κλέψει την παράσταση και που ακόμη το ακούμε ευχάριστα, όπως και αυτό που ακούσαμε άλλωστε. Νίκος Λαβράνος και Γεράσιμος Λαβράνος, αδέρφια από την Κέρκυρα, σπουδαία μουσική και οι δύο έχουν δώσει σπουδαία πράγματα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Θυμηθήκαμε δικό του τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και όπως έλεγα σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και όχι μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη αυτή τη φορά, μιας και μαζί τους έχουμε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών που έχουν δώσει. Από τον δίσκο του Γιάννη Πάριο, Όταν Βραδιάζει Όλα Αυτά. Καλή παρέα, καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει. Καλή συνέχεια.

τώρα πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε από τον Τόλι Βοσκόπουτο ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, τραγούδια του Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη με τη Βάσο Κυριαζή στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές. Πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε ένα από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ και όπως έλεγα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1987. Ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική, Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη σε όλα τα τραγούδια.

καινούργια πορεία, Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκος Ισοβέργης και Σπύρος Γιατράς. Θυμηθήκαμε το 1989, ένας δίσκος και παρέα με τη Λίτσα Διαμάντη, με τη Βούλα Καραχάλιο και το Θανάση Κομνηνό να ερμηνεύουν τα 12 τραγούδια του άλμπουμ. Μια καινούργια πορεία, μια νύχτα στον παράδεισο ήταν ο τίτλος του δίσκου, Αλέκος Ισοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Συνεχίζουμε εμείς με Λίτσα Διαμάντη, αλλά από έναν άλλο δίσκο. Άλλο δίσκο που Τάκη Σούγκα και εκείνος με συμμετοχές. Είχαμε τη Λίτσα Διαμάντη, το Δημήτρη Κοντολάζο και το Γιώργο Σαρή. Τα Ερωτιάρικα, ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1986.

τόσα πανέμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας. Τα λόγια σου βαριά ναρκωτικά, την Κυρίλιτσα Διαμάντη, το 1986, και ο δίσκος Τα Ερωτιάρικα. Ένας δίσκος που, ας είπαμε, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Δημήτρη Κοντολάζο, αλλά και τον Γιώργο Σαρή. Θα ακούσουμε τραγούδια. Ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Κοντολάζο και με τον εξέχαστο Γιώργο Σαρή, όπως λέγαμε, από τα 12 του δίσκου. Πάμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο, μία από τις επιτυχίες που μας θυμίζει έντονα Τάκη Σούκα σύνθεση.

Έτσι από μακριά θυμίζει τα Κισούκα. Το τραγούδι που θυμηθήκαμε, Ας την Αφηγιά, στην τεράστια επιτυχία από τις πολλές για τον Δημήτρη Κοντολάζο. Μέσα από το δίσκο Τα Ερωτιάρικα. Ακούσαμε τη Λίτσα Διαμάντη, ακούσαμε και τον Δημήτρη Κοντολάζο. Ας την Αφηγιά, σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης. Να μην αδικήσουμε και τον εξέχαστο Γιώργο Σαρή. Μουσική Τα Κισούκα, Νίκος Λούκας, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει. Τίτλος του Όλοι γίναμε εξουσία.

Προφητικό τραγούδι. 40 χρόνια πριν, παρακαλώ. Έτσι το τραγούδι αυτό. Γεμάτο αλήθειες. Η στίχη του Νίκου Λουκά. Όλοι γίναμε εξουσία. Και όλα όσα γράφονται στους στίχους του έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς, συνεργάτης του Τάκη Σούκα. Τάκης Σούκας Νίκος Λουκάς για τον Γιώργο Σαρή. Όλοι γίναμε εξουσία. Από τα Ερωτιάρικα Απρίλιος του 1986. Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Το τραγούδι και αυτό που ακούσαμε. Γεμάτο αλήθειες. Τα λαϊκά τραγούδια. Λένε πάντα την αλήθεια. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Μένουμε κάπου εκεί, εμείς μένουμε στους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Πάμε 1979. Να θυμηθούμε τι τραγούδισε τότε ο Στράτος Διονυσίου.

Έτσι ακριβώς ήταν και ο τίτλος του δίσκου «Γυναίκες, γυναίκες», στάτος Γιονυσίου 1979, δίσκος με αρκετούς δημιουργούς. Ο Γιάννης Παλαιολόγο εδώ, σπουδαίος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι και συνθέτης, και η Σόφη Παπά έγραψε τους στίχους στο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο τελευταίος δίσκος σε συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, αλλάζει συμβόλαιο δεκαετία του 80 και κάνει μια τεράστια πορεία που τη σταμάτησε ο θάνατός του τον Μάιο του 1990, 11 Μαΐου του 90, θύμα καλά, για τον Στράτο Διονυσίου. Πλέον οι δύο δισκογραφικές εταιρείες έχουν γίνει μία, έτσι. Τα έχουν βρεθεί χρόνια τώρα, είναι μαζί οι δισκογραφικές εταιρείες και έχουν και τους καλλιτέχνες, οι ίδιοι τους προωθούν μαζί και έκανα μία συγχώνευση που λέμε, έτσι λέγαμε. Όλα αυτά για την EMI και τη Μήνος. Το τραγούδι κύκλους κάνει λίγο πριν το τέλος. Έχουμε άλλο να τη λέμε. Τις μεγάλες φωνές τις βάζουμε πλάι-πλάι. Θα κλείσουμε με Στέλιο Καζαντζίδη. Εγώ είμαι Αετός. Βασίλης Βασιλιάδης στη μουσική. Λούλα Παπαγιονοπούλου τους στίχους. Από το δίσκο που είχαμε τον Μάρτιο του 87, Ο Δρόμος της Επιστροφής. Ένα δίσκο που ο Στέλιος Καζαντζίδης αφιέρωνε στη μητέρα του Γευστημανή, όπως γράφει στο πιστόφυλλο από το άλμπουμ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Θοδωρή Παλαμάτσια που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες. Να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

Ένα πρωινό τσιγάρο στο βράδυ της Πέμπτης, φίλες και φίλοι, στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του Νότι Μαυροδί στη μουσική και του Άλκη Αλκαίου στα λόγια. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Έχει τη δική του ιστορία αυτό το πρωινό τσιγάρο. Γράφοντας τους στίχους, ο συμπατριώτης μας στιχουργός από την Πάρκα, ο Άλκης Αλκαίος, ο Βαγγέλης Λιάρος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, αναζήτησε τον Μάνο Λοΐζο για να τους μελοποιήσει. Ήταν η εποχή που ο Λοΐζος νοσηλευόταν στη Μόσχα, με κάποιο τρόπο έφτασαν οι στίχοι σε εκείνον και υποσχέθηκε πως με την επιστροφή του στην Αθήνα θα προχωρήσει στη μελοποίηση των στίχων αυτών, κάτι που δεν έγινε τελικά, κάτι που έγινε από τον Νότι Μαυροδί το 1984 σε ένα δίσκο του συνθέτη με τον τίτλο «Στην όχθη της καρδιάς μου» που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη. Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος Μεράντζας, Ανδρέας Μικρούτσικος, Σάκης Μπουλάς, Θανάσης Νικόπουλος και Γιάννης Αμσιάρης, οι φωνές αυτής της ανταϊκής χοροδίας στην πρώτη εκτέλεση και στην πρώτη δισκογραφική ζωή αυτού.

Είναι αλήθεια πως μας ακολουθεί ο Μάνος Λοΐζος, τα τραγούδια του, οι μουσικές του, οι στίχοι του, οι ερμηνείες του, όπως σε αυτό το τραγούδι που δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα το ακούσεις έτσι και θα νιώσεις αυτά που νιώθεις ακούγοντας την ερμηνεία του Λοΐζου. Άφησε στο τραγούδι μελωδίες, άφησε στο τραγούδι όμορφα τραγούδια που τραγουδιώνται από παρέες, άφησε τραγούδια που αφορούν όλη την γκάμα και όλη τη βεντάλια των συναισθημάτων, για αγάπη, για έρωτα, για συντροφιά, και τραγούδια μνήμης και τραγούδια που ενώνουν τους ανθρώπους, για αγώνες κοινούς. Δεν πρόλαβε. Αν ζούσε περισσότερο, θα βλέπαμε και άλλα δείγματα γραφής, πιο σύνθετα και πιο βαθιά και πιο όρημα, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται από το 82, από τους τελευταίους δίσκους του Μάνου Λοΐζου. Θα μπαινοβγαίνει στη μουσική και φωτό απόψε ο Λοΐζος και τα τραγούδια του. Πάμε να συναντήσουμε έναν επίγονο της τραγουδοποιίας της σχολής των Ελλήνων συνθετών και τραγουδοποιών, τον Κώστα Λιβαδά, όχι μόνο του εδώ, με την Νίνα Μαζάνη.

είχε τελειώσει η δεκαετία του 90 όταν ο Κώστας Λιβαδάς, ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Κώστας Λιβαδάς, κυκλοφορεί το άλμπουμ, το δίσκο του, το βινίλιο με τίτλο «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα». Εκεί και το τραγούδι «Δειλά», εκεί και το τελευταίο του Αυγούστου Καράβη, εκεί και η Φολέγανδρος να καρφώνεται στη σκέψη μας και στο μυαλό μας και στην επιθυμία μας. Το τραγούδι αυτό που ξανάρθε στο παρόν σε αυτή του την εκδοχή που μόλις ακούσαμε, με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο και την Ερμηνεία και μαζί του την Νίνα Μαζάνη. Κάτι λείπει από εκείνη την πρώτη, ίσως λείπει εκείνη η άψη της νιώτης του Κώστα Λιβαδά, που το είπε αλλιώς εκ των πραγμάτων, αλλιώς τότε. Κάτι μας ελκύει περισσότερο σε εκείνη την εκδοχή του τραγουδιού. Κάτι ακόμα δικό του για τη συνέχεια, από τα καινούργια του, από τη νέα σοδειά των τραγουδιών του για την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι που λέει «Πες μου αν είσαι άγγελος».

Δεν θα μας κάνει το χατί να ακουστεί το τραγούδι αυτό του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλικοπούλου που σας προαναγγείλαμε. Πάμε στο επόμενο. Κινηματογραφικός Νίκος Πρωτοκάλογλου. Για τη συνέχεια.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέλο. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα.

Κινηματογραφικός λοιπόν Νίκος Πρωτοκάλουγλου για την ταινία του Σωτήρη Κορίτσα είναι 1997, μια ταινία δρόμου και Ευρώπη και Βαλκάνια και Ελλάδα. Εδώ θα μείνουμε για να συναντήσουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη επί σκηνής. Είπαμε, είναι Μάνου Λοΐζου, μνήμης του Μάνου Λοΐζου η σημερινή. 17 Σεπτέμβριο του 82 έφυγε από τη ζωή, πολύ νωρίς. Ο Αλκίνος λοιπόν Ιωαννίδης τραγουδά εδώ το Σεβάχ το Θαλασσινό του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Συναντήσεις on air, είμαι η Πόπη Στεφανίδη και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντα εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98 και 7 FM με το Γιάννη Παξιμαδάκη στους ήχους και μια καλεσμένη που είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσαμε να βρεθούμε έτσι και τηλεφωνικά βέβαια και ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε για κάτι πολύ ξεχωριστό. Ένα παιδικό βιβλίο με ευαισθησία για τη διαφορετικότητα που προκαλεί συγκίνηση για τη δύναμη της φιλίας και υπενθυμίζει ότι με την αγάπη και την αποδοχή μπορούμε να συνυπάρξουμε όλοι σε μια κοινωνία. Καλεσμένη η κυρία Μυρτό Σιουμπρί, η συγγραφέας, η οποία όμως ξεκίνησε από την αρχαιολογία γιατί ήταν πάθος παιδικό, τελείωσε τη γεωπονία, είναι γεωπόνος, αλλά αποφάσισε να γίνει και συγγραφέας και θα μας πει για ποιο λόγο. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη φιλοξενία και για αυτήν την υπέροχη βέβαια εισαγωγή. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε και μιλάμε ξανά και θα μοιραστούμε βέβαια όμορφες σκέψεις και ιδέες. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε, ελπίζω να είναι πολλοί.
0: Και εμείς θα πούμε μια όμορφη καλησπέρα στην Κόρινθο.
1: Και στην Κόρινθο, ναι, γιατί από Κόρινθο εγώ καλώ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και μακάρι η κουβέντα μας να αγγίξει την ψυχή όσων περισσότερων γίνεται.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό Μυρτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λες, να ξεκινήσουμε?
1: Βέβαια.
0: Να ξετυλίξουμε έτσι λίγο το νήμα αυτού του βιβλίου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θέλεις να μας πεις πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα που είναι ο αυτισμός?
1: Λοιπόν, ναι, να πω. Είναι όντως ένα ευαίσθητο θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα το ότι αφορά τόσο πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Mm-hmm. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με την αγαπημένη φίλη της μικρής μου. Έχω μια μικρή τιμισμένη μου η οποία πάει τώρα 6 δημοτικού.
0: Στην οποία είναι και χαρισμένο το βιβλίο, γι' αυτό που μιλάμε,
1: ακριβώς.
0: Η δακτυλίδρα και το αστέρι.
1: Ακριβώς.
0: Ένας πολύ όμορφος τίτλος.
1: Είναι μία από τις δύο πρωταγωνίστριες μου, είναι η Ισμήνη. Και η φίλη της στο βιβλίο που λέγεται Κλειό είναι η φίλη της στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και η συμμαθήτριά της που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Γι' αυτό αποφάσισα να θίξω αυτό το θέμα, που δυστυχώς είναι ένα από τα θέματα που δεν συζητάμε οι άνθρωποι. Παρά μόνο κοιτάμε με λύπη, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε και να το πλησιάζουμε όπως όλα τα θέματα.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες, Μυρτό μου, αλλά η κοινωνία δυστυχώς δεν αποδέχεται κάποια πράγματα. Παραμένει σε αυτά, τα στερεότυπα.
1: Ισχύει αυτό, δεν θα πω ψέματα. Και ξεκινάει από όλους μας, από τους μεγάλους, από τους μικρούς μας φίλους. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι μεγάλοι είναι αυτοί που καθοδηγούν, εμείς καθοδηγούμε τα παιδάκια μας. Συνεπώς θεωρώ ότι θα πρέπει τέλος να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα, να μιλάμε για όσα μας απασχολούν, να πλησιάζουμε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, γιατί όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, να βάλουμε τον ίκτο, γιατί εγώ δυστυχώς αυτό βλέπω, ότι μάτια γεμάτα ίκτο, ενώ δεν θα έπρεπε, να υπάρχουν μάτια γεμάτα αγάπη. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, αλλά για όλους μας. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και να λέμε, όπως λέμε, όλοι μας το ακούμε γύρω μας, «Α, έχει πρόβλημα το καημένο». Αυτό δεν είναι έκφραση, κατά τη γνώμη μου. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, όλοι μας έχουμε κάτι πάνω μας που μας κάνει μοναδικούς και θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και τον συνανθρωπό μας, σαν κάτι μοναδικό.
0: Μυρτό, μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο η κουβέντα, η συζήτηση που είχε η Ισμήνη με τον μπαμπά της, ρωτώντας τον να της εξηγήσει τι είναι ο αυτισμός. Και το συμπέρασμα ήταν ότι τελικά όλοι είμαστε διαφορετικοί. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ίδιοι.
1: Ναι, ευτυχισμένο.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό.
1: Θα ήθελα να το περάσω αυτό, ότι, ότι όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, συγγνώμη, mm-hmm. και αυτό δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι απαραίτητο. Είναι κάτι απαραίτητο για να ανθίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Αν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν νομίζω θα υπήρχε νόημα. Οπότε καλό θα ήταν να αλλάξουμε σιγά σιγά τρόπο σκέψης και να βλέπουμε το καλό γύρω μας και όχι να στοχοποιούμε.
0: Μυρτώ μου, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που σου κέντρισε έτσι πολύ το ενδιαφέρον και λες, εγώ θα καθίσω, θα το γράψω αυτό το βιβλίο για την Ισμήνη και για τη φίλη της.
1: Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα πολύ να γράψω ένα βιβλίο ήταν γιατί ήθελα να εγώ να χαρίσω στην Ισμήνη μου κάτι δικό μου από μέσα μου. Δεν ήξερα προφανώς τι θέμα θα έφυγα, αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα. Διάφορα μηνύματα που εγώ θα ήθελα να διαβάσω σε ένα παιδικό βιβλίο και μηνύματα που θα έμειναν μέσα στην ψυχή μου όσο μεγάλωνα, έτσι. Όντως είχε γίνει ένα περιστατικό στο σχολείο που πριν πολύ καιρό, με την Ισμήνη και τη φίλη της. Ήταν κάτι πολύ απλό, αλλά ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Ήταν ένα πρωινό που την άφησα στο σχολείο και όπως κάθε μαμά έχω τη συνήθεια να περιμένω να μπει μέσα για να φύγω. Λίγο πριν λοιπόν είχε φτάσει στο σχολείο η φίλη της, που ανήκει στο φάσμα αυτισμού και δεν ήθελε απλά να πάει σχολείο. Νομίζω ότι κανένας μας όταν ήμασταν μικροί δεν θέλαμε να πάει σχολείο, έτσι δεν είναι. Είχε σταθεί και δεν προχωρούσε προς τα μέσα. Προσπαθούσε ο μπαμπάς της να την πείσει, αλλά τίποτα. Οπότε τον άφησα εγώ την Ισμήνη μου, τη χαιρέτησα, χωρίς να της πω κάτι και την παρακολουθούσε να μπει μέσα. Όταν πλησίασε λοιπόν τη φίλη της, χωρίς να της πει κάτι, απλά της άπλωσε το χέρι, την έπιασε και ξαφνικά μπήκαν μέσα μαζί. Αυτό. Χωρίς να υποθεί τίποτα.
0: Και έπλεσες δηλαδή και έπλεσες αυτή την ιστορία.
1: Ναι, τι να πω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα γιατί λέω είδε κάποιος το μεγαλείο των παιδιών. Γιατί για μένα είναι μεγαλείο.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ότι τα παιδιά πραγματικά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς ως μεγάλοι. Βλέπουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο βαθιά πράγματα. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν κάτι που εμείς έχουμε χάσει δυστυχώς με τα χρόνια. Είναι η παιδική αθότητα. Και ήθελα μέσα από αυτό το βιβλίο να πραγματικά να γράψω μια ιστορία που να φύγει όλα όσα έχουμε εμείς διαβάσει. Όλα όσα έχουμε νιώσει μικροί, αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Αλλά υπάρχουν ακόμα, είναι εκεί. Ίσως μας περιμένουν να τα πούμε ακόμα μια φορά.
0: Μυρτώ μου, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο αυτό, τη Δαχτυλήθρα και το Αστέρι, ανακαλύπτει ότι η φιλία λειτουργεί ως γέφυρα αποδοχής στη διαφορετικότητα. Το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στο βιβλίο σου και αυτός βέβαια είναι ο στόχος του βιβλίου. Πόσο είναι εφικτό αυτό στην πραγματικότητα, σήμερα, στην καθημερινότητα?
1: Για μένα, εξ ορισμού, φιλίες σημαίνει αποδοχή. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Φιλία σημαίνει ότι αποδέχομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, γι' αυτό ακριβώς που είναι, είτε με τα θετικά είτε με τα αρνητικά, βασικά και με τα δύο μαζί. Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αποδέχομαι και το φίλο μου. Αλλιώς δεν γίνεται να χτιστεί μια σχέση φιλίας, πραγματικής φιλίας εννοώ. Είναι πολύ δύσκολο, ναι, είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί και να βρεθεί μια τέτοια φιλία, αλλά πιστεύω ότι γίνεται, ναι, γίνεται. Γίνεται όταν εμείς οι γονείς προσπαθούμε να μιλάμε στα παιδιά μας, να μάθουμε τα παιδιά μας να εκφράζονται, να σέβονται πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους και το διπλανό τους και να πλησιάζουν και να πλώνουν το χέρι σε κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν εμείς δίνουμε τις αξίες που πρέπει στα παιδιά μας τα μαθαίνουμε να είναι ο αυτός τους, να τον αγαπάνε για αυτό που είναι. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος. Δυστυχώς βλέπουμε το αντίθετο γύρω μας. Αλλά όχι, κανένας μας δεν είναι τέλειος. Οπότε καλό είναι να το αναζητούμε, να μην το αναζητούμε ούτε σε εμάς, αλλά ούτε και στον διπλανό μας. Να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε για αυτό ακριβώς που είμαστε. Όταν γίνεται αυτό, η φιλία, η πραγματική φιλία είναι εφικτή και κρατάει χρόνια.
0: Πιστεύεις ότι τα βιβλία που γράφονται για τη διαφορετικότητα που αναφέρονται εκεί βοηθάνε ώστε το κοινό, οι αναγνώστες να προσεγγίσουν το θέμα αυτό έτσι πιο εύκολα, να ενημερώνονται, να είναι πιο ευαίσθητοι απέναντι σε αυτό?
1: Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να γράφονται θέμα έτσι, βιβλία για τη διαφορετικότητα. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη ταμπού, έτσι. Θεωρώ ότι ο καθένας μας μπορεί να το αναπτύξει με διαφορετικό τρόπο, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας μας επίσης μπορεί να διαλέξει ένα βιβλίο και να τον αγγίξει τελείως διαφορετικά από έναν άλλον. Θεωρώ ότι τέτοια βιβλία μπορεί να λειτουργήσουν σαν εργαλείο από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς, από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Δεν ξέρω τι άλλο, αλλά από πολλούς έτσι, διαφορετικούς φορείς που επίκεντρο έχουν το παιδί, το να γίνουμε καλύτεροι, το να προσφέρουμε στα παιδιά μας κάτι διαφορετικό από ό,τι πήραμε εμείς, για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό πιστεύω.
0: Ποιες οι αντιδράσεις για το βιβλίο σου από γονείς και παιδιά υπήρχανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να ήταν τόσο θετικές, για να είμαι ειλικρινής. Και συγκινώμαι κάθε φορά, γιατί όταν το διαβάζω στις παρουσιάσεις μου, μ' αρέσει να το διαβάζω και να είναι τα παιδάκια μου απέναντι έτσι, και να με κοιτάζουν αυτά τα μεγάλα μάτια στο τι θα γίνει και να ακούσουν τι θα γίνει παρακάτω.
0: Το έχω βιώσει και είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Μ' αρέσει να βλέπω τα μάτια γεμάτα και με συναισθήματα, με όποια συναισθήματα κανέναν αυτά, συγκίνησης, δάκρυα, χαράς, το πώς έτσι, στο τέλος τελειώνει η ιστορία και όλα μπαίνουν στη θέση τους. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί αγγίζει ανθρώπους, αγγίζει τα παιδιά, αγγίζει τους γονείς, αγγίζει τους εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε, ξέρεις κάτι, σε ευχαριστώ που μιλάς για αυτό το θέμα, γιατί έχω έναν φίλο που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού ή έχω μια ανιψιά ή μια ξαδερφούλα που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Και όταν μου τα λένε αυτά, λέω, δεν περίμενα. Πώς γίνεται να αγγίζει τόσο κόσμο, να αφορά τόσο κόσμο? Δεν το περίμενα αυτό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχω γράφοντας αυτό το βιβλίο.
0: Εγώ, Μυρτώ, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι πολύ μικρό, γιατί περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Όταν δίνει η Κλειό το δώρο στην Ισμήνη για τα γενέθλιά της, μία δαχτυλήθρα, της λέει η Ισμήνη, «Κλειό, είναι πολύ όμορφη, μα εγώ δεν ξέρω να ράβω. Είμαι παιδί ακόμη. Ούτε εγώ», μου είπε, «όμως η δαχτυλήθρα μας προστατεύει από τη βελόνα, όπως εσύ προστατεύεις εμένα, Ισμήνη. Εσύ είσαι η δακτυλήθρα μου». Ένα μήνυμα σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα παιδιά ίσως καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τους ενήλικες.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και πολλές φορές περνάνε τα μηνύματα των παιδιών από κουβέντες με τους γονείς τους, αλλά ίσως δεν τα αντιλαμβανόμαστε εμείς οι γονείς όσο γρήγορα θα έπρεπε να τα αντιληφθούμε.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Θα μας πεις και λίγα λόγια για την εικονογράφηση που είναι πολύ όμορφη.
1: Τι να πω εγώ τώρα για την εικονογράφηση? Τι να πω τώρα για την υπέροχη τη διδύματά του.
0: Στην ανάγνωση, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση.
1: Τι να πω εγώ τώρα για την υπέροχη διδύ μου, που πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή που τη γνώρισα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν γνωριζόμασταν πριν. Είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης και άνθρωπος. Εμένα με βοήθησε πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της εικονογράφησης, γιατί μου έδειχνε κάθε φορά σκίτσα της και μου έλεγε συμφωνείς, πώς σου φαίνεται, πώς θα θέλεις να το κάνουμε. Και ήταν μια τόσο όμορφη διαδικασία, γιατί έβλεπα το κείμενό μου να παίρνει ζωή και χρώματα μπροστά μου. Κάτι τελείως διαφορετικό, που εννοείται δεν το έχω ξαναζήσει. Πρέπει να το πω ότι όποιος παίρνει το βιβλίο και το κοιτάζει καταρχάς το υπέροχο εξώφυλλο που έχει κάνει, ανοίγει μέσα και λέει τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό. Και του λέω ναι, όντως έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να βγει κάτι παιδικό, καθαρά παιδικό, δηλαδή δεν ήθελαμε τίποτα να γίνει μια εικονογράφηση που βλέπω τα τελευταία χρόνια και δεν μου πολύ αρέσει. Πιο μεγάλα παιδιά, έτσι, λίγο εικονογράφηση που εμένα δεν μου θυμίζει τα παλιά βιβλία που είχα σαν παιδί. Μου άρεσαν εκείνες οι εικονογραφήσεις που ήταν όντως παιδικές, όπως λέω εγώ. Τα περισσότερα βιβλία που βλέπω τώρα είναι πιο πολύ σαν εφηρημένη τέχνη, σαν για πιο μεγάλα παιδιά. Οπότε ήθελα ακριβώς το αντίθετο. Ήθελα αυτό το βιβλίο να μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Γι' αυτό το πέτυχε, δηλαδή.
0: Όντως. Η κυρία
1: πρέπει να το πω, γιατί δεν είναι μόνο ο συγγραφέας, είναι και ο εικονογράφος που πραγματικά δίνει τον εαυτό του μέσα σε αυτές τις σελίδες και δίνει με χρώμα και ζωντάνια και φως όλο αυτό το κείμενο. Και κακά τα ψέματα, να το πούμε και αυτό, ότι αυτό βλέπουμε πρώτα απ' όλα πριν πιάσουμε και διαλέξουμε ένα βιβλίο.
0: Έτσι
1: και
0: είναι.
1: Αυτό έχει κάνει μια μοναδική και υπέροχη δουλειά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που έχω την ευκαιρία.
0: Νομίζω ο Μυρτώ ότι στις προσθήκες των βιβλιοπωλείων θα ξεχωρίζει από την εικονογράφηση και μόνο το εξώφυλλο του.
1: Μακάρι, αλλά πιστεύω ότι ναι, έχει κάνει, δεν θα πω, τι να πω τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί είναι φωτεινό, έχει χρώματα.
0: Και πολύ ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων.
1: Χρωμάτων, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είναι, παίζει ρόλο και ο συνδυασμός των χρωμάτων.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Ταιριάζει απόλυτα με το θέμα του βιβλίου.
1: Ναι. Με αυτό το ρομαντικό έτσι και ευαίσθητο θέμα που πραγματικά τα χρώματα μέσα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Μυρτώ μου, κλείνοντας κάποιος την τελευταία σελίδα του βιβλίου, τι θα ήθελες να κρατήσει και το παιδί αλλά και ο γονέας?
1: Λοιπόν, τι θα ήθελα να κρατήσει? Θα ήθελα τα παιδιά να μην φοβούνται να νιώσουν. Να μην φοβούνται να αγκαλιάζουν το διαφορετικό. Όταν θα διαβάσουν το βιβλίο, θα ήθελα την επόμενη μέρα που θα πάνε στο σχολείο, αν δουν κάποιο παιδάκι που μπορεί να είναι μόνο του, να πάνε δίπλα του και να του δώσουν χέρι. Μπορεί να είναι η δική τους ιστορία ζωής. Θα ήθελα να μάθουν να αγαπάνε πραγματικά, να δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους και στους φίλους τους, σε αυτήν την ηλικία τουλάχιστον, να τους δείξουν πόσο υπέροχοι είναι. Και όταν μεγαλώσουν, να μην ξεχάσουν αυτό το παιδί που ήταν κάποτε. Στους μεγάλους τώρα, οι μεγάλοι διαβάζοντας το παραμύθι αυτό, θα ήθελα να θυμηθούν τη δική τους παιδική ηλικία, τα δικά τους όνειρα, τις δικές τους στενοχώριες βέβαια σίγουρα, έτσι, γιατί όλοι μας τις έχουμε περάσει, να αγκαλιάσουν αυτό το παιδί που το έχουμε βάλει στην άκρη. Και θα ήθελα να μην ξεχνάμε να αγαπάμε, να μην ξεχνάμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό που έχει σημασία τελικά είναι η ψυχή, πώς γεμίζει. Η ψυχή μας γεμίζει από συναισθήματα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθουμε να αγκαλιάζουμε και όχι να στοχοποιούμε. Και όταν λέμε αγκαλιάζουμε, να αγκαλιάζουμε το διαφορετικό, γιατί το διαφορετικό είναι παντού γύρω μας. Και δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι απαραίτητο για να μας θυμίζει πόσο ξεχωριστές είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Όπως πρέπει να είναι. Γεμάτες σεβασμό, αποδοχή, έτσι, και αγάπη.
0: Μυρτώ, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου? Θα συνεχίσεις με παιδικό βιβλίο?
1: Ναι. Μ' αρέσει η κατηγορία του παιδικού βιβλίου και να τη διαβάζω. έτσι. Και να την, νομίζω ότι εκεί είμαι πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ να περνάω μηνύματα σε παιδιά, μ' αρέσει πιο πολύ να συναναστρέφομαι με παιδιά, γιατί θεωρώ ότι κερδίζω πολλά πράγματα από έτσι, αυτή την ικανότητα που έχουν τα παιδιά, να σου λένε μία πρόταση και αυτή μία πρόταση να κρύβει τα πάντα. Σε τέσσερις λέξεις. Αυτή η μαγεία νομίζω ότι δεν περιγράφω. Γι' αυτό και δεν θα το άλλαζα. Οπότε εκεί θα ήθελα να συνεχίσω.
0: Έχεις κάτι έτοιμο?
1: Όχι, δεν έχω κάτι έτοιμο, αλλά προσπαθώ λίγο στο μυαλό μου να φέρω θέματα που θα ήθελα να δείξω, έτσι να μην...
0: Κοινωνικά θέματα εννοείς.
1: Κοινωνικά θέματα, ναι, πάντα. Ίσως για την εποχή μας, για αυτό όλο που γίνεται με τα παιδιά και τις οθόνες, ίσως ένα θέμα, δεύτερο ένα θέμα θα μπορούσε να είναι το περιβάλλον, όλο αυτό πραγματικά που βιώνουμε. Σίγουρα πάντως θα είναι ένα θέμα το οποίο θα περνάει κάτι, θα έχει να δώσει πράγματα δηλαδή σε αυτόν που θα το διαβάσει.
0: Στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι η δαχτυλήθρα και το αστέρι να είναι καλό τάξιδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να διαβάσουν το βιβλίο σου όσο το δυνατόν περισσότεροι αναγνώστες και παιδιά και οι γονείς βέβαια. Mm-hmm. Και να τα ξαναπούμε στο επόμενο βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και για τα λόγια και για τη φιλοξενία που είναι τόσο όμορφη σήμερα. Και εννοείται πως εύχομαι να ξαναδιαναδυτούμε σύντομα και από κοντά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σου, Μισθό. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης και η Πόπη Στεφανίδη. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, 7 με 8, πάντα εδώ βέβαια, στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Και μην ξεχνάτε, η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.